Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.

αγάπες, χωρισμούς και βράδια τσακισμένα. Δεν έχω δώσει την καρδιά μου σε 100 κορμιά.

μαύρα μου μάτια, εγώ για σας έκλαψα και θα κλάψω και τ' άσπρο μου πουκάμισο.

αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν

0: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτηρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
1: Πανηγυρίζει το Σάββατο, 29 Αυγούστου, ο Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, στη Νέα Έφεσο. Την Παρασκευή, 28 Αυγούστου, στις 7 το απόγευμα, θα τελεστεί ο Μέγας Εσπερινός. Το Σάββατο, 29 Αυγούστου, στις 7.30 το πρωί, θα τελεστεί η Αρχιερατική Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Ας τιμήσουμε όλοι μαζί τη μνήμη του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. Σας περιμένουμε όλους, με χαρά και ευλάβεια, να γιορτάσουμε μαζί τη μεγάλη αυτή ημέρα.

0: Την Παρασκευή 21 Αυγούστου στο γήπεδο 2 ο κορυφαίος λαϊκοδημοτικός τραγουδιστής Κώστας Αφέτης και ο υπέροχος Αλέκος Ζαζόπουλος. Μαζί τους ο Κώστας Ηλιού στο τραγούδι. Σόλι στο κλαρίνο ο Βαγγέλης Ψάλτης. Ώρα έναξης 10 η ώρα το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Τιμή φιάλης απλής 70 ευρώ. Special 90 ευρώ. Τηλέφωνα για περισσότερες πληροφορίες 69 877 13 723 και 69 721 88 686. Διοργάνωση της εκδήλωσης Ποδοσφαιρική Ομάδα Δίας 2.
1: Για δύο μάτια, δύο κομμάτια έγινε η καρδιά.
2: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα Προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
3: Τι μπορεί να κάνει ένας αγαπώ.
2: Μαζί της η μουσική Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κόντρα μπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα Προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία. Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε. Κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
2: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα Προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή, 28 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου, στην Άνω Πλατεία.
3: Τι μπορεί να κάνει.
1: Μαζί της η μουσική, Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κόντρα μπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα Προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
4: Παρασκευή 21 Αυγούστου στο γήπεδο 2 ο κορυφαίος λαϊκοδημοτικός τραγουδιστής Κώστας Αφέτης και ο υπέροχος Αλέκος Ζαζόπουλος. Μαζί τους ο Κώστας Ηλίου στο τραγούδι. Σόλι στο κλαρίνο ο Βαγγέλης Ψάλτης. Ώρα έναρξης 10 η ώρα το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Τιμή φιάλης απλής 70 ευρώ. Special 90 ευρώ. Τηλέφωνα για περισσότερες πληροφορίες 69 877 13 723 και 69 721 88 686. Διοργάνωση της εκδήλωσης Ποδοσφαιρική Ομάδα Δίας 2.
3: Για δυο μάτια, δυο κομμάτια έγινε η καρδιά.
5: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
6: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.

Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανάκι.

Πήρανες απόψε, πάλι με πίκρανες. Με τις ψευτιές σου, τις παραλόγες και απειλές.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συνδευλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
3: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
4: λαχανικά,
3: ντοματίνια.
5: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
3: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
5: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορών.
3: Τηλέφωνο 6947-080-188.
5: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
6: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο τσιμήτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.

Από όσα ζω τόσο καιρό και από όσα άργησα, τρέμω μονάχα όσο ζω να μην ξεχάσω ποιους αγαπώ, σε ποιους χρωστώ και μελαγχολήσα, αφού το ξέρω πως δεν πρόκειται να γιάσω.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Την Παρασκευή 21 Αυγούστου στο γήπεδο 2 ο κορυφαίος λαϊκοδημοτικός τραγουδιστής Κώστας Αφέτης και ο υπέροχος Αλέκος Ζαζόπουλος. Μαζί τους ο Κώστας Ηλίου στο τραγούδι. Σόλι στο κλαρίνο ο Βαγγέλης Ψάλτης. Ώρα έναρξης 10 η ώρα το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Τιμή φιάλης απλής 70 ευρώ. Special 90 ευρώ. Τηλέφωνα για περισσότερες πληροφορίες 69 877 13 723 και 69 721 88 686. Διοργάνωση της εκδήλωσης Ποδοσφαιρική Ομάδα Δίας 2.
3: Για δύο μάτια, δύο κομμάτια έγινε η καρδιά.
4: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα Προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
5: Τι μπορεί να κάνει ένας αγαπώ.
4: Μαζί της η μουσική Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κόντρα μπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα Προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
6: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
7: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Σέρβις Ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος, 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα. Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χέρια που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο Εκπαιδευτήριο Οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
4: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορώνου.
1: Τηλέφωνο 6947-080-188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, τρίτο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
5: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
3: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
6: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

Πράγματα μου θα μαζέψω και θα φύγω. Ό,τι κι αν πω μαζί σου στα ίδια.

0: Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, κερχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος. Είναι η χαρά μου.
1: Ράδιο Μάνος 103,4. Μόνο ελληνικά.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτηρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Πανηγυρίζει το Σάββατο, 29 Αυγούστου, ο Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, στη Νέα Έφεσο. Την Παρασκευή, 28 Αυγούστου, στις 7 το απόγευμα, θα τελεστεί ο Μέγας Εσπερινός. Το Σάββατο, 29 Αυγούστου, στις 7.30 το πρωί, θα τελεστεί η Αρχιερατική Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Ας τιμήσουμε όλοι μαζί τη μνήμη του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. Σας περιμένουμε όλους, με χαρά και ευλάβεια, να γιορτάσουμε μαζί τη μεγάλη αυτή ημέρα.

0: Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα Προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή, 28 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου, στην Άνω Πλατεία.
1: Τι μπορεί να κάνει ένας αγάπη.
0: Μαζί της η μουσική, Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κόντρα μπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα Προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην

0: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Την Παρασκευή 21 Αυγούστου στο γήπεδο 2 ο κορυφαίος λαϊκοδημοτικός τραγουδιστής Κώστας Αφέτης και ο υπέροχος Αλέκος Ζαζόπουλος. Μαζί τους ο Κώστας Ηλίου στο τραγούδι. Σόλι στο κλαρίνο ο Βαγγέλης Ψάλτης. Ώρα έναξης 10 η ώρα το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Τιμή φιάλης απλής 70 ευρώ. Special 90 ευρώ. Τηλέφωνα για περισσότερες πληροφορίες 69 877 13 723 και 69 721 88 686. Διοργάνωση της εκδήλωσης Ποδοσφαιρική Ομάδα Δίας 2.
2: Για δυο μάτια, δυο κομμάτια έγινε η καρδιά.
3: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Στήλ. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Στήλ είναι πλέον διαθέσιμα από 179 ευρώ.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Στήλ, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Στήλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
4: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510 35558 και κινητό 6974 827 388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
5: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
6: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές γκαζόν Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
5: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
6: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Στήλ, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Στήλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
7: Καλά, αντερχόμαστε!
8: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχουν
0: τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπεραιώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
2: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
3: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, τρίτο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
4: Ερχόμαστε.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

δυο σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σε έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δυο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή.

Πανηγυρίζει το Σάββατο, 29 Αυγούστου, ο Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, στη Νέα Έφεσο. Την Παρασκευή, 28 Αυγούστου, στις 7 το απόγευμα, θα τελεστεί ο Μέγας Εσπερινός. Το Σάββατο, 29 Αυγούστου, στις 7.30 το πρωί, θα τελεστεί η Αρχιερατική Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Ας τιμήσουμε όλοι μαζί τη μνήμη του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. Σας περιμένουμε όλους, με χαρά και ευλάβεια, να γιορτάσουμε μαζί τη μεγάλη αυτή ημέρα.

0: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα. Τα στυλ που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων στυλ.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
0: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
2: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας. Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα Προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
3: Τι μπορεί να κάνει.
0: Μαζί της η μουσική, Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κόντρα μπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα Προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
2: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
4: λαχανικά,
2: ντοματίνια.
0: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
0: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
2: Τηλέφωνο 6947-080-188.
0: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
1: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
0: Ράδιο Μάνος. 103,4.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
4: Την Παρασκευή 21 Αυγούστου στο γήπεδο 2 ο κορυφαίος λαϊκοδημοτικός τραγουδιστής Κώστας Αφέτης και ο υπέροχος Αλέκος Ζαζόπουλος. Μαζί τους ο Κώστας Ηλίου στο τραγούδι. Σόλι στο κλαρίνο ο Βαγγέλης Ψάλτης. Ώρα έναρξης 10 η ώρα το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Τιμή φιάλης απλής 70 ευρώ. Special 90 ευρώ. Τηλέφωνα για περισσότερες πληροφορίες 69 877 13 723 και 69 721 88 686. Διοργάνωση της εκδήλωσης Ποδοσφαιρική Ομάδα Δίας 2.
5: Για δύο μάτια, δύο κομμάτια έγινε η καρδιά.
6: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Ψωσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο τσιμήτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.

0: Και αυτό το καλοκαίρι η καλύτερη μουσική του χθες και του σήμερα είναι εδώ. Ράδιο Μάνος.
1: Ίσως να σε κάτι μακρινό, ίσως να σε κάτι αλήθεια.

0: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
1: λαχανικά,
0: ντοματίνια.
2: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
0: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
2: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
0: Τηλέφωνο 6947 080 188.
2: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, τρίτο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
3: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς ως συνδευλημένοι με τον ΕΟΠΗ αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997 053 919.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.
5: Βασίλης Καράς. Σε ένα τραγούδι που τραγουδούσαμε μαζί. Έλα, Βασιλάρα.

Μου λέει ο Πιτσιρίκος. Έγραψα ένα τραγούδι. Άρα μοναξιάλο, όλοι μόνοι είμαστε. Όχι, μου λέει, και παρακάτω. Να είχες μέσα σου καρδιά και θα το δοκιμάσουμε. Το στέλνει και λέω. Άρε μοναξιά.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχουν
0: τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα Προδρόμια 2026 σε μία μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
2: Τι μπορεί να κάνει ένας αγαπώ.
1: Μαζί της η μουσική Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κόντρα μπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα Προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
3: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις τη βαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
4: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
5: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
6: Έλα, αντερκόμαστε!
7: Ράδιο Μάνος 103,4.

περνάς μπροστά μου. Η πιο ωραία συντροφιά στη μοναξιά μου. Πες μου ποια είσαι και που πας να βρω πορεία.

αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, σέρβις, ανταλλακτικά, Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41, στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
2: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
3: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-0-53-919.
4: Πανηγυρίζει το Σάββατο, 29 Αυγούστου, ο Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, στη Νέα Έφεσο. Την Παρασκευή, 28 Αυγούστου, στις 7 το απόγευμα, θα τελεστεί ο Μέγας Εσπερινός. Το Σάββατο, 29 Αυγούστου, στις 7.30 το πρωί, θα τελεστεί η Αρχιερατική Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Ας τιμήσουμε όλοι μαζί τη μνήμη του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. Σας περιμένουμε όλους, με χαρά και ευλάβεια, να γιορτάσουμε μαζί τη μεγάλη αυτή ημέρα.

Έχω αντέξει προσβολές, με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Οι αστραπές, οι κεραυνοί,

0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ράδιο Μάνος 103,4. Μόνο ελληνικά.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
5: Την Παρασκευή 21 Αυγούστου στο γήπεδο 2 ο κορυφαίος λαϊκοδημοτικός τραγουδιστής Κώστας Αφέτης και ο υπέροχος Αλέκος Ζαζόπουλος. Μαζί τους ο Κώστας Ηλίου στο τραγούδι. Σόλι στο κλαρίνο ο Βαγγέλης Ψάλτης. Ώρα έναρξης 10 η ώρα το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Τιμή φιάλης απλής 70 ευρώ. Special 90 ευρώ. Τηλέφωνα για περισσότερες πληροφορίες 69 877 13 723 και 69 721 88 686. Διοργάνωση της εκδήλωσης Ποδοσφαιρική Ομάδα Δίας 2.
6: Για δυο μάτια, δυο κομμάτια έγινε η καρδιά.
3: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
7: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
8: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο τσιμήτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
9: Καλά, αντερχόμαστε!

0: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.
1: Να σου πω κάτι. Είσαι τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
2: Τι μπορεί να κάνει ένας αγαπώ.
1: Μαζί της η μουσική, Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κόντρα μπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 3. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη. Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χέρια που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών, ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Καλά, αντερχόμαστε.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.

0: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
1: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
0: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
1: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
3: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: τα σε ποιον τα πουλάς. Μπόση sorry, θέλω χρόνο για μας.
1: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Radio Manos.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
3: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
4: λαχανικά,
3: ντοματίνια.
5: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
3: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
5: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
3: Τηλέφωνο 6947-080-188.
5: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
6: Μνήμη δικαιούμαι.
7: Πανηγυρίζει το Σάββατο 29 Αυγούστου ο Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου στη Νέα Έφεσο. Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί ο Μέγας Εσπερινός. Το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί θα τελεστεί η Αρχιερατική Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Ας τιμήσουμε όλοι μαζί τη μνήμη του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. Σας περιμένουμε όλους με χαρά και ευλάβεια να γιορτάσουμε μαζί τη μεγάλη αυτή ημέρα.

Την Παρασκευή 21 Αυγούστου στο γήπεδο 2 ο κορυφαίος λαϊκοδημοτικός τραγουδιστής Κώστας Αφέτης και ο υπέροχος Αλέκος Ζαζόπουλος. Μαζί τους ο Κώστας Ηλίου στο τραγούδι. Σόλι στο κλαρίνο ο Βαγγέλης Ψάλτης. Ώρα έναρξης 10 η ώρα το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Τιμή φιάλης απλής 70 ευρώ. Special 90 ευρώ. Τηλέφωνα για περισσότερες πληροφορίες 69 877 13 723 και 69 721 88 686. Διοργάνωση της εκδήλωσης ποδοσφαιρική ομάδα Δίας.

0: Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα Προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου, στην Άνω Πλατεία.
1: Τι μπορεί να κάνει ένας αγαπώ.
0: Μαζί της η μουσική, Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κόντρα μπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα Προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
2: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε. Κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
3: Καλά, αντερχόμαστε.
0: Ραδιομάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 5. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη. Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις τη βαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών, ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
1: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
2: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
3: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
4: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, σέρβις, ανταλλακτικά, Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
5: Καλά, αντερχόμαστε!
6: Ράδιο Μάνος. 103,4.

0: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
1: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.
3: Το παθαίνει συχνά

0: Η ώρα είναι 6.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο τσιμήτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις τη βαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
3: Την Παρασκευή 21 Αυγούστου στο γήπεδο 2 ο κορυφαίος λαϊκοδημοτικός τραγουδιστής Κώστας Αφέτης και ο υπέροχος Αλέκος Ζαζόπουλος. Μαζί τους ο Κώστας Ηλιού στο τραγούδι. Σόλι στο κλαρίνο ο Βαγγέλης Ψάλτης. Ώρα έναρξης 10 η ώρα το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Τιμή φιάλης απλής 70 ευρώ. Special 90 ευρώ. Τηλέφωνα για περισσότερες πληροφορίες 69 877 13 723 και 69 721 88 686. Διοργάνωση της εκδήλωσης Ποδοσφαιρική Ομάδα Δίας 2.
4: Για δύο μάτια, δύο κομμάτια έγινε η καρδιά.
5: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Στήλ. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Στήλ είναι πλέον διαθέσιμα από 179 ευρώ.
6: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Στήλ, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Στήλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
7: Πανηγυρίζει το Σάββατο, 29 Αυγούστου, ο Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, στη Νέα Έφεσο. Την Παρασκευή, 28 Αυγούστου, στις 7 το απόγευμα, θα τελεστεί ο Μέγας Εσπερινός. Το Σάββατο, 29 Αυγούστου, στις 7.30 το πρωί, θα τελεστεί η Αρχιερατική Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Ας τιμήσουμε όλοι μαζί τη μνήμη του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. Σας περιμένουμε όλους, με χαρά και ευλάβεια, να γιορτάσουμε μαζί τη μεγάλη αυτή ημέρα.

0: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα Προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
2: Να κάνει ένας αγαπώ.
1: Μαζί της η μουσική Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κόντρα μπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα Προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
3: Καλά, αντερχόμαστε!

σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε. Κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο 2ο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορών.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Καλά, ερχόμαστε.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
3: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
4: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
5: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
6: Καλά, αντερχόμαστε.
7: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα Προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου, στην Άνω Πλατεία.
1: Τι μπορεί να κάνει ένας αγαπώ.
0: Μαζί της η μουσική, Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κόντρα μπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα Προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία. Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα τα στυλ που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων στυλ.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
3: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
4: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
5: Την Παρασκευή 21 Αυγούστου στο γήπεδο 2 ο κορυφαίος λαϊκοδημοτικός τραγουδιστής Κώστας Αφέτης και ο υπέροχος Αλέκος Ζαζόπουλος. Μαζί τους ο Κώστας Ηλιού στο τραγούδι. Σόλι στο κλαρίνο ο Βαγγέλης Ψάλτης. Ώρα έναρξης 10 η ώρα το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Τιμή φιάλης απλής 70 ευρώ. Special 90 ευρώ. Τηλέφωνα για περισσότερες πληροφορίες 69 877 13 723 και 69 721 88 686. Διοργάνωση της εκδήλωσης Ποδοσφαιρική Ομάδα Δίας 2.
6: Για δυο μάτια, δυο κομμάτια έγινε η καρδιά.
7: Καλά, αντερχόμαστε.
8: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχουν τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Οι επιτυχίες της ελληνικής μουσικής είναι εδώ. Ράδιο Μάνος. Η ώρα είναι 8.
1: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
2: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
3: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές γκαζόν Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
2: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
3: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.

Καλησπέρα, καλησπέρα και καλή Τετάρτη να έχουμε. Είμαστε και είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Μάνος 103,4. Μέση εβδομάδος, 19 του μηνός. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο όσο εργάζονται αυτή τη στιγμή και μας ακούνε. Καλή επιστροφή σε αυτούς που επιστρέφουν από τη δουλειά τους και σε αυτούς που κάνουν διάφορες δουλειές εξωτερικά. Ράδιο Μάνος, Κατερίνη, Νέα Εφέσος, εδώ και 47 χρόνια. Στο μικρόφωνο ο Παύλος ο Βασιλείου.

Λοιπόν, μέγας χορηγός και υποστηριχτής της εκπομπής μας είναι το σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Εφέσο του Κώστα του Δημόγλου, όπου κάθε Κυριακή 5.30 ώρα ανοιχτά. Σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Εφέσο του Κώστα του Δημόγλου, μέχρι αργά ανοιχτά. Το Fast Food Pulse, Μεγάλο Αλεξάνδρου 86, Κατερίνη. Delivery 23510-39910. Έχει φανταστικά πράγματα μέσα. Πω, βλέπω κάτι φωτογραφίες εδώ. Σαλάτες, μπιφτέκια. Ωραία. Παραβάω και πάλι, μεγάλος χορηγός και υποστηρικτής. Το Fast Food Pulse, Μεγάλου Αλεξάνδρου 86, Κατερίνη. Μάνο, φτιάξε λίγο το

Μέγας χορηγός και υποστηρικτής ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, Λάμδα Σενίδη 11. Η νούμερο 1 ζωοτροφές.

My Max Pet Shop, Λάμπδα Σενίδη 9. Η νούμερο 1 ζωοτροφές στην Πιέρια, My Max Pet Shop, Λάμπδα Σενίδη 9.

Λοιπόν, θα μας τηλεφωνεί όσοι θέλετε για αγαπημένα τραγούδια, θα μας τηλεφωνείτε, έτσι. Όσοι θέλετε αγαπημένα τραγούδια, θα μας τηλεφωνείτε στο 6971 785 521. Έτσι, σε αυτό το νούμερο θα μας τηλεφωνείτε, ό,τι τραγούδι θέλετε θα το ακούμε κατευθείαν. 6971 785 521. Το γράψες? 6971 785 521. Μπράβο, ωραίος.

0: άντρας πρέπει
1: τι
0: να...
1: Τι κάνεις, καλά είσαι?
2: Καλά είμαι. Μήπως είμαι ο πρώτος?
1: Όχι, ο δεύτερος, αλλά άλλος δεν είσαι.
2: Ο δεύτερος είμαι.
1: Ναι.
2: Είπα και εγώ, λέω, θα είμαι ο πρώτος.
1: Δεν πειράζει. Είσαι ο πρώτος που...
2: Ήταν καλά, γερός, δυνατός.
1: Ένα, ξέχασα τις τυρόπιτες εδώ. Είχα τυρόπιτες, ξέχασα.
2: Πού, αφού μας τις έφερες.
1: Τις έφερα.
2: Ναι, εκεί τις έφερε, μας τις έβουσες.
1: Α, δεν θυμάμαι. Τέλος, τι κάνεις?
2: Ναι, μας τις έβουσες, ναι.
1: Τι κάνεις?
2: Καλά, να κάθομαι εδώ στο μπαλκόνι και απολαμβάνω και τον Όλυμπο τη Θεία. Ναι. Και ακούω και σένα.
1: Ακούς, έβαζα τώρα το σαραντάρι του Πάριου.
2: Ναι, το άκουσα.
1: Και όταν ήμουν πιτσιρικάς τότε 14-15 χρονών όπως ήμουν και έλεγα, ναι. Πω, 40 χρονών, τι μεγάλος είναι που όπου γέρωσε.
2: Ναι.
1: Όταν, ναι. Όταν είσαι μικρός, όταν βλέπεις ένα σαραντάρι, ας μην λες...
2: Α, μπράβο, ναι, λες, είναι...
1: Παππούς.
2: Είναι μεγάλος, ναι.
1: Για πες τραγούδι.
2: Καλή εκπομπή, Παύλο, καλή δύναμη, καλό κουράγιο.
1: Ευχαριστώ. Ποιο τραγούδι θες?
2: Λοιπόν, με τη Δύση του Ηλίου ακούμε Παύλο Βασιλείου.
1: Ναι.
2: Και την εκπομπή, πες το και έγινε. Και άμα τα ακούσεις, πάρε με τηλέφωνο. Ναι. Αμερικάνικη εκπομπή.
1: Έτσι ακριβώς. Θες τραγούδι?
2: Λοιπόν, θέλουμε δύο τραγουδάκια.
1: Ποιο?
2: Το ένα, το Κωστηλάτα θα βάλει με τον Κιτσάκη. Στο συνονόματό μου τον Κιτσάκη.
1: Κιτσάκης,
2: Και το άλλο, αυτό της Χωνητοπούλου που λέει, μα ήταν τα φιλιά σου ψεύτικα και άδικα σε ερωτεύτηκα.
1: Πώς το είπες το δεύτερο? Το δεύτερο πώς το είπες?
2: Της Χωνητοπούλου.
1: Χωνητοπούλου, ναι.
2: Μα ήταν τα φιλιά σου ψεύτικα και άδικα σε ερωτεύτηκα.
1: Ναι. Οκ. Okay. Okay. Θα κάνεις αφιέρωση?
2: Λοιπόν, αφιερωμένα στην οικογένειά μου, σε σένα προσωπικά με αγάπη, στο φίλο μου το Χάρη τον Απίθανο, Special, στο φίλο μου τον Νικόλα τον Μαρμαρά από τον παλιό κεραμίδι, Special, και σε όλο το ακροατήριο του Ράδιο Μάνος.
1: Okay.
2: Με αγάπη.
1: Ευχαριστώ.
2: Ευχαριστώ πολύ, να σε καλά, Παύλο.
1: Να σε καλά.
2: Να σε καλά.
1: Να σε καλά και εσύ.
2: Γεια.

0: παρακαλώ.
1: Γιώργος από τα Βαγγελικά.
0: Γεια σου Γιώργο μου, τι κάνεις, καλά.
1: Καλά, καλά αδερφέ, εσύ πώς είσαι?
0: Καλά, μια χαρά, όλα εντάξει. Μια χαρά.
1: Σου εύχομαι τα καλύτερα, Παύλο, γιατί αξίζει.
0: Ναι, άσε καλά, με τιμάει αυτό που λες.
1: Η γυναίκα μου θέλει τραγούδι Χίλιες Νύχτες από τη Φωτεινή Μαυράκη.
0: Χίλιες Νύχτες. Οκ, θα τα ακούσει. Θα τα ακούσει τώρα κατευθείαν.
1: Εντάξει, όπως θέλεις εσύ.
0: Στο επόμενο τραγούδι θα το ακούσεις. Χίλιες.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Χίλιες, πώς το
1: Χίλιες Νύχτες. Χίλιες Νύχτες.
0: Μαυράκι, έτσι.
1: Ναι, Μαυράκι. Okay. Έγινε.
0: Έγινε.
1: Παύλε μου, είχαμε την γυναίκα μου μια. Όχι διαφωνία, α μια συζήτηση. Ναι. Η ηλικία μου πρέπει να σε κοντά, 60 πρέπει να σε.
0: Ναι, ναι.
1: Α, παραχάρα το φίλο μου.
0: Ναι.
1: Έγινε, τα λέμε.
0: Ναι,
1: τα λέμε, αδερφέ.
0: Παρακαλώ. Παρακαλώ.
2: Παύλε, αρχοντά.
0: Καλά.
2: Όλα καλά, φίλε.
0: Ναι, μια χαρά.
2: Όλα καλά και εγώ θα ήθελα να ακούσω και εγώ δύο τραγουδάκια για να δεν χάσω στο όλο το αγορατήριο.
0: Ποιο?
2: Το ένα είναι το Σούλιο Καρδανί και τα δύο το Σούλιο Καρδανί. Το ένα είναι εγώ με την αξία μου και όχι με ξένες πλάτες περίφω να περπάτησα μέσα στη ζωή της στράτης. Και το άλλο είναι ο μεγάλος Χαμινίρης είναι μόνο ο Θεός από τα δύο, Παύλε.
0: Έγινε, Στέλιο.
2: Έγινε, ρε Παύλε, ευχαριστώ.
0: Τσάν, τσάν, τσάν.

0: Λοιπόν, μισό λεπτό λίγο. Έλα Παναγιώτη, καλησπέρα.
1: Έλα Παύλε, καλησπέρα.
0: Τι κάνεις φιλαράκι μου?
1: Καλά, καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Είμαστε μια ραδιοφωνική.
1: Είμαστε μια μεγάλη παρέα, έτσι.
0: Παρέα ραδιοφωνική, δεν ξέρω αν είναι μεγάλη ή μικρή. Σημασία ότι είμαστε μια παρέα και περνάμε καλά και μιλάμε.
1: Και είμαστε και σε ακούμε πάντοτε, να ξέρεις. Ναι. Ακόμα και όταν δεν μπορούμε να πάρουμε για τον Παύλο.
0: Εντάξει. Εντάξει, σημασία να είμαστε γεροί και όλα τα άλλα, εντάξει.
1: Κάποιος έτσι φίλος μεγάλος στα χρόνια έλεγε η ανθρωπιά είναι αυτή που αξίζει, ναι. Και μεταξύ μας νομίζω ότι υπάρχει.
0: Κοίταξε, εγώ το λέω, κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός και μοναδικός. Κάθε άνθρωπος,
1: έτσι ακριβώς.
0: Κανείς δεν είναι τέλειος. Τέλειος είναι μόνο ο Θεός που μας έχει πλάσει. Από εκεί πέρα όλοι παλεύουμε με τις ανθρώπινες αδυναμίες που έχουμε. Κατά την ταπεινή μου γνώμη, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς. Συμφωνώ. Λοιπόν, Παύλε,
0: έλα.
1: Θα ήθελα δύο τραγούδια.
0: Ποιο θες?
1: Το στοιχηματίζω με τον Τόλι Βοσκόπουλο.
0: Βοσκόπουλο, θέλω. Σκόπουλος. Ναι.
1: Και τα ματοκλαδά σου λάβει.

0: ακούνε με τον Γρηγόρη Πιτσικότσι.
1: Ο Βοσκόπουλος.
0: Το λέμε κι άλλοι αυτό, αλλά η πρώτη εκτέλεση είναι τον Γρηγόρη Πιτσικότσι.
1: Πάντα οι πρώτες εκτελέσεις μου αρέσουν εμένα συνήθως.
0: Ναι, ναι.
1: Επίσης
0: έχει και ένα πολύ ωραίο σε πρώτη εκτέλεση, αλλά το λένε πάρα πολλοί άλλοι ερμηνευτές και το παραπονιάρικό μου.
1: Ναι.
0: Εντάξει, αυτό δεν το λέω για τώρα, για άλλη φορά. Θέλω να σου πω, αλλά είναι
1: Για πες το δεύτερο τραγούδι, το δεύτερο.
0: Σταματόκλαδά σου λάμπουν.
1: Του Μπιτσικότσι,
0: αυτό είναι του Μπιτσικότσι.
1: Ναι. Και το άλλο που με είπες.
0: Το παραπονιάρικό μου είναι του Γρηγόρη Μπιτσικότσι αυτό. Όποτε μπορείς αν μπορείς να το βάλεις.
1: Ναι, θα το βάλω, το βάλω. Ναι. Μπιτσικότσι.
0: Πρώτη εκτέλεση πάντοτε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ευχαριστημένο σε όλο το ακροατήριό μας, σε όλο το ράδιο Μάνος και ιδιαίτερα σε σένα και ευχαριστούμε για την παρέα που μας κρατάς.
1: Κι εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ Παναγιώτη, να είσαι καλά και με χαίρομαι πάρα πολύ που τα λέμε και όλα στον αέρα και αυτό με ικανοποιεί.
0: Έγινε, με ευχαριστεί και εμένα πάρα πολύ Παπλέ.
1: Ναι, αυτό μου αρέσει, η αμεσότητα, να ακουγόμαστε και τα λοιπά. Ούτε πρεστή.
0: Το είπα και άλλες φορές, εγώ αισθάνομαι σαν να γνωριζόμαστε από κοντά.
1: Μα αυτό είναι το σημαντικό. Το ραδιόφωνο αυτό είναι, δεν βάζουμε 500
0: κιλά. Έχει αμεσότητα σίγουρα.
1: Το ραδιόφωνο, το κανονικό ραδιόφωνο, ασχέτως πώς το κάνανε οι υπόλοιποι στην παρέα.
0: Αλλά το κάνανε εμπορικά οι περισσότεροι, αλλά αυτό είναι το καλύτερο πιστεύω.
1: Παναγιώτη, άκουνε σε κάτι. Η εμπορικότητα πώς μετράει όταν σε ακούνε πολλοί ακροατές, έτσι δεν είναι. Λοιπόν.
0: Κανονικά ναι. Κανονικά.
1: Το τηλέφωνο είναι ένα σοβαρό δείγμα ότι υπάρχουν ακροατές και μας τηλεφωνούν. Γι' αυτό.
0: Όταν λέω εμπορικότητα, εννοώ τις διαφημίσεις περισσότερο. Που κόβουν εκπομπές, το ένα τ' άλλο, βάζουν, ξέρω εγώ, στη μέση του τραγουδίου το ένα. Είναι κάτι που δεν χτυπάει καλά, νομίζω.
1: Ο σταθμός, το ράδιο Μάνος είναι και εδώ και 47 χρόνια από τους πιο γνωστούς σταθμούς της Κατερίνης.
0: Το ξέρω.
1: Ναι. Εγώ δεν το ήξερα.
0: Τον κύριο Λάκη γνώριζα προσωπικά.
1: Ναι, εγώ προσωπικά δεν το ήξερα. Το έμαθα γιατί κάποια στιγμή ρώτησα κάποιους ανθρώπους και μου είπαν για το Μάνος και κάποιους άλλους.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, τον ήξερα προσωπικά. Ήμουνα πρόεδρος και διευθύνης σύμβουλος σε κάποια εταιρεία.
1: Ναι.
0: Και ερχόταν και το δίναμε διαφημίσεις για το ραδιόφωνο. Τα τελευταία χρόνια τον είχα χάσει, ξέρω.
1: Και να συνεχίσουν και ο κόσμος, οι επιχειρηματίες να δίνουν διαφήμιση στο Μάνος. Τέλος πάντων, λοιπόν, το θέμα είναι πάρα πολύ απλό. Το ραδιόφωνο δεν είναι βάζαμε 7 κιλά τραγούδια και 7 κιλά. Το λέω χαριτολογώντας εγώ. Κατσίκια.
0: Βεβαίως.
1: Είναι η επικοινωνία. Επικοινωνία με τους ανθρώπους. Τέλος πάντων, λοιπόν. Λοιπόν, στοιχηματίζει το πρώτο, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Ευχαριστώ. Γεια σου Παναγιώτη. Παρακαλώ.
0: Είναι η επικοινωνία.
1: Έλα.
0: Πες. Έλα, πες.
1: Χαμήλωσε το ραδιόφωνο λίγο.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, χαμήλωσε το ραδιόφωνο λίγο.
0: Έλα, ρε Παπλωδάρη σήμερα.
1: Χαμήλωσε το ραδιόφωνο.
0: Ε.
1: Χαμήλω στο ραδιόφωνο.
0: Έλα, ο Παύλο Λάρη σήμερα.
1: Χαμήλωσε το ραδιόφωνο, Λάρη.
0: Καλά είσαι.
1: Καλά, ναι.
0: Έλα, ρε Παύλο Λάρη σήμερα.
1: Έλα, Λάρη.
0: Έλα, Παύλο, σ' ακούω, ρε.
1: Χαμήλω στο ραδιόφωνο, πες μου και τραγούδι.
0: Ναι, πες με εδώ, θέλω δύο τραγούδια.
1: Ποια?
0: Στην Αθήνα μου, Ροσβάλη.
1: Πώς?
0: Στην Αθήνα μου.
1: Ναι.
0: Λάρη. Πού είναι η μπέλε, μάρ, τι γίνεται, ρε.
1: Λάρη, χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο λίγο, χαμήλωσε το ραδιόφωνο.
0: Του χαμήλωσε.
1: Τελείως, έλα. Πες μου τώρα.
0: Λοιπόν, θέλω να βάλεις στην Αθήνα μου, το να βάλεις σας και ένα το Μητροπάνω. Τρία τραγούδια θέλω, βάλτε λίγο, ναι.
1: Στην Αθήνα μου.
0: Ναι, ρε.
1: Στην Αθήνα.
0: Ναι,
1: να βάλεις σαν και το άλλο. Μητροπάνω.
0: Ναι, με το πάνω που θες βάλεις.
1: Οκ, εντάξει.
0: Εντάξει, άλλο καλά.
1: Όλα καλά. Απλά όταν παίρνεις...
0: Για εκείνο θα κοιτάξω που με πεις, εντάξει.
1: Όταν παίρνεις τηλέφωνο το χαμηλώνεις γιατί έχουμε καθυστέρηση στον ήχο, εντάξει.
0: Έγινε, Παύλο, έγινε. Τα λέμε.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τα τραγούδια, παιδιά. Καμιά φορά και εμένα δεν βγαίνω στο μικρόφωνο για να παίξουν τα τραγούδια. Μετά, μα όσοι έχετε όρεξη και παράλληλα, μετά τις 11 το βράδυ μιλάμε. Μετά τις 11. Λοιπόν.

Όταν θα μας παίρνετε τηλέφωνο, καλό είναι να το χαμηλώνετε λίγο το ραδιόφωνο, γιατί έχουμε καθυστέρηση στον ήχο. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο για το φίλο μας τον Λάρη. Γεια σου Παναγιώτη, χάρηκα που σ' άκουσα. Επίσης, όπως και στον φίλο μου τον Αλέκο, όπως φίλο μου και στο φίλο μου το Στέλιο και στο Λάρη. Ο Λάρης αφιερώνει το τραγούδι που θα ακουστούνε από το Λάρη στη Δώρα και στον Κώστα. Επαναλαμβάνω και πάλι, από το Λάρη στη Δώρα και στον Κώστα. Γεια σου Λάρη. Επαναλαμβάνω, από το Λάρη αφιερώνει στην Δώρα και στον Κώστα.

για το Λάρι αφιερωμένο, και αφιερώνει ο Λάρι στη Δώρα και στον Κώστα. Λοιπόν, εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Πάμε να ακούσουμε και το επόμενο τραγούδι. Ακούσουμε όλα τα τραγούδια που έχετε ζητήσει και ζητάτε, και θα τα πούμε σε λιγάκι. Πάμε να ακούσουμε και τα τραγούδια σας τώρα. Γεια σου Λάρι. Γεια σου Στέλιο, γεια σου Παναγιώτη, γεια σου Αλέκο.

για το φίλο μας το Λάρε εκεί πέρα, αφιέρωση στην Δώρα και στον Κώστα. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι είναι για το φίλο μου τον Αλέκο που ακούει. Γεια σου από την Επανομή Χαιρετισμούς. Το φίλο μου τον... κόλλησα τώρα. Το Σταύρο, ναι. Σταύρο Χαιρετισμούς. Τώρα, σε λίγο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και το φίλο μου τον... Στέλιο. Τώρα θα ακούσουμε ένα τραγούδι για τον φίλο μου τον Αλέκο που το αφιέρωσε στο Χάρη.

0: Στέλιο, αυτό είναι έτσι. Κάτσε λίγο.
1: Κι όχι με ξένες πλάτες.
0: Έλα, Στέλιο μου.
2: Όλα καλά, όλα καλά.
0: Όλα καλά. Αυτό είναι το τραγούδι, εγώ με την αξία μου, έτσι.
2: Αυτό είναι το ένα που παίζει τώρα.
0: Ναι.
2: Το άλλο είναι ο μεγάλος χαμηνιέρης είναι μόνος ο Θεός.
0: Ωραία, τα ακούς. Έγινε.
2: Να είσαι καλά, Παυλάκο, να είσαι καλά, να είσαι καλά.
0: Γεια σου, γεια σου. Έλα, Χάρη. Χάρης.
3: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Τι κάνεις, Χάρη.
3: Είμαι στον αέρα.
0: Στον αέρα και βάλε το παλτό σου, γιατί κάνει κρύο.
3: Βέβαια, βέβαια, να με κρυώσουμε.
0: Βάλε το παλτό, κάνει
3: και κοπή.
0: Κάνει και σήμερα. Κάνει και πολύ κρύο και κάνει σήμερα.
3: Με τη Δύση Λίου ακούμε Παύλο Βασιλείου.
0: Ναι, αλλά και κάνει και πολύ κρύο.
3: Ναι, ναι, πολύ ζέστη. Καλωδικά, τώρα είναι εντάξει, ούτε πολύ, δεν κάνει πολύ ζέστη.
0: Καλωδικά. Τώρα πιάσουν 40 και περίμενε, 40 λέει και κάτι.
3: Είπε τώρα, από... όχι, εδώ από στα αλλού, εδώ όχι, Βόρεια Ελλάδα όχι.
0: Οκ. Okay.
3: Τι θα μας βάλεις σήμερα για δύο τραγουδάκια.
0: Ναι, πες.
3: Τι θα βάλεις, τώρα βάλεις ένα Σμοκοβίτη και ένα Καλατζή.
0: Ναι.
3: Μοκοβίτη και το Καλατζή θα βάλεις
0: το βράδυ, γιατί το βράδυ κοιμάσαι, το βράδυ δεν παίρνεις κάτι σε 10 ώρα, πιάσουμε λίγο έτσι συντησούρα. Το βράδυ, εσύ το βράδυ κοιμάσαι, κάτι σε 10 ώρα πιάνουμε λίγο συζήτηση με τον κόσμο, έτσι κάνουμε.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι. Άκουσα χθες, άκουσα λίγο έτσι. Ναι.
0: Άμα δεν κοιμάσαι και δεν κάνεις, πάρα 10 ώρα για άλλους.
3: Θα πάρω, θα πάρω, άντε, για αν δεν πάρει τόσο.
0: Οκ, εντάξει.
3: Για το φίλο μου τώρα λέγω τα τραγούδια για όλο το γνωστό και άγνωστο κρατή, έτσι.
0: Έγινε, οκ. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σου. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Έκλεισα. Ο 5-5 ξαναπάρε. Για να του βάλω τραγούδι τώρα. Κάτσε πάρει και το Σταύρο λίγο. Πήρε και ο άνθρωπος, ο Σταύρος. Λοιπόν, παιδιά, μετά τις 11 η ώρα, το βράδυ, 10.30 ώρα κάπου εκεί, μιλάμε και λιγάκι και βάζουμε και κάνα τραγούδι ξένο παλιό, θυμόμαστε τα παλιά, θυμόμαστε που κάποτε περπατούσαμε ξυπόλοιτοι και τραγούδια, τραγουδιστές, είναι ωραία, ωραία παρέκκι είμαστε το βράδυ μετά τις 11. Και... παρακαλώ. Ναι.
4: Hello.
0: Ναι.
4: Καλά είστε, Σούλα είμαι.
0: Έλα Σούλα, τι κάνεις.
4: Μια χαρά, εσύ.
0: Όλα καλά, Σούλα.
4: Μπράβο, χαίρομαι.
0: Τι κάνεις.
4: Σας άκουγα και χθες πέρα που ο διαφωνικός παραγωγός, θα λέτε ότι είστε και ψυχολόγος τώρα.
0: Ναι, είμαι και ψυχολόγος, είμαι και ψευτολόγος, είμαι και υπαρξιολόγος, είμαι και ό,τι θες. Ναι.
4: Μπράβο, μπράβο.
0: Σας κάτι, να σου πω κάτι, οι εκφωνητές που έχουν κάτι να πούν στον κόσμο, πέρα από την πλάκα και από το καλαμπούρι και από το χαβαλέ. Χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο λίγο.
4: Ναι, ναι, το χαμήλω.
0: Πέρα από το χαβαλέ, από το καλαμπούρι και μέσα από το καλαμπούρι, το χαβαλέ, βγαίνουν και κάποια μηνύματα. Τέτοιοι οι εκφωνητές πρέπει να είσαι μόνο εκφωνητής, πρέπει να είσαι και παιδαγωγός.
4: Άκουγα αυτό τον κύριο που άνοιγε την ψυχή του και λέω μπράβο.
0: Στις μεγάλες πόλεις έτσι γίνεται. Οι άνθρωποι μιλάνε. Στις μικρές πόλεις, επειδή είναι, ο κόσμος είναι κλειστή κοινωνία, ξέρω εγώ, πέφτει και κουτσομπολιά, ναι, πολύ και τα λοιπά και τα λοιπά, δεν φοβούνται να ανοιχτούν.
4: Ναι.
0: Είναι γεγονός αυτό. Και εμείς προσπαθούμε με τρόπο έτσι πλάγιο, όμορφο, κυμπάρικο, να μπορούμε να πούμε και πέντε. Να σου πω ένα παράδειγμα.
4: Ωραία,
0: μ' άκουγε ένας από τη Σεβαστή, το χωριό μου αρέσει πάρα πολύ, είναι πολύ ωραίο χωριό και πολύ καλοί άνθρωποι του Σεβαστή, ο οποίος για να με ζητήσει ένα τραγούδι πήρε σε ένα φίλο μου από την Καλαμαριά και αυτός με πήρε τηλέφωνο και μου λέει βάλε δύο τραγούδια για τα παιδιά εκεί που σε ακούν Σεβαστή. Και του λέω γιατί δεν με πήρε τηλέφωνο. Γιατί πήρε σένα που είσαι από την Καλαμαριά, πήρε εσύ εμένα και τα λέω.
4: Α, ναι.
0: Ναι, γι' αυτό σου λέω. Εδώ θέλουμε, δεν θέλουμε μόνο εκφωνητές, θέλουμε και να παράλληλα να εκτελείς και χρέη παιδαγωγού. Κοντάρος, τώρα αυτά που λέω είναι ψηλά γραμματά, αλλά στα μπάση τόσο να είχαμε να λέγαμε τώρα.
4: Όχι, έχει μια χαρά.
0: Αυτά, ναι.
4: Θα λέτε.
0: Ο κόσμος σήμερα, ξέχωρα από τα τραγούδια και από το χαβαλέ και από το σοβαρό και τα λοιπά και τα λοιπά, θέλει να ακούσει και κάποια πράγματα παραπανήσια.
4: Ναι, εννοείται.
0: Και κυρίως οι γυναίκες πιο πολύ, όχι τόσο πολύ οι άντρες. Κυρίως οι γυναίκες. Λοιπόν, τέλος πάντων. Λοιπόν,
4: εγώ ακούω και τους άντρες που βγάζουν τα ισόψυχα, τους έχουν και αυτοί.
0: Όλος ο κόσμος έχει προβλήματα. Ποιος κόσμος?
4: Ναι, όλοι, όλοι.
0: Ποιος, ποιοι άνθρωποι δεν έχουν προβλήματα σήμερα? Όλος
4: δεν
0: ο κόσμος.
4: Δεν υπάρχει κανένας.
0: Όλος. Η μάνα μου συγχωρεμένη έλεγε κάθε οικογένεια σηκώνει το σταυρό της. Το οποίο είναι και χριστιανικό γι' αυτό. Κάθε οικογένεια, είτε είναι πλούσια είτε είναι φτωχιά, σηκώνει το σταυρό της. Τέλος.
4: Λοιπόν. Λοιπόν, δύο τραγουδάκια θέλω.
0: Ποια? Θα με πάρεις λίγο πιο ύστερα για να τα βάλουμε. Μπορείς, έχεις τον χρόνο. Το χρόνο έχεις.
4: Δεν μπορείς να τα γράψεις τώρα.
0: Κάτσε να τα γράψεις.
4: Και να τα βάλεις πιο μετά.
0: Καλά, πες μου.
4: Του Πουλόπουλου το δάκρυ μας σταλιά σταλιά.
0: Σ' άρεσε αυτό, ε?
4: Ναι.
0: Το πόσο καιρό. Ωραίο τραγούδι αυτό.
4: Ναι.
0: Και?
4: Και ένα του Μητροπάνου, θα σε καλοκαίρι.
0: Πώς καλό Μητροπάνου?
4: Θα σε καλοκαίρι.
0: Ξέρω πόσα τραγούδια υπάρχουν που αν τα βάλω θα πάθει πλάκα ο κόσμος, τα οποία είναι τόσο καλά τραγούδια. Κατάλαβες, τόσο ωραία,
4: ναι,
0: τραγούδια
4: ακούω,
0: που δεν τα ξέρω.
4: Ακούω, τα βάζεις δικά σου μετά, ακούω, πολύ, ναι, ωραία τραγούδια.
0: Και τα τραγούδια τα παλιά που θα παίξω εγώ που παίζω, δεν παίζω μόνο για εμάς τους μεγάλους, παίζω και για κάποιους ανθρώπους που είναι πιο μικρή ηλικία. Δηλαδή, ναι, να μπορέσουν τα τραγούδια αυτά που παίζω, έστω και τα παλιά, να πιάσει και λίγο πιο μικρές ηλικίες. Μικρές εννοώ, δηλαδή 40, 50, 35.
4: Ναι.
0: Να, αυτά, να αυτό τόσο.
4: Λοιπόν,
0: το καλοκαίρι, το καλοκαίρι, ε.
4: Κάθε καλοκαίρι.
0: Αν κάθε καλοκαίρι.
4: Ναι.
0: Κάθε καλοκαίρι. Okay.
4: Κάθε καλοκαίρι.
0: Είναι κάθε καλοκαίρι, εντάξει. Okay, έγινε.
4: Ωραία.
0: Έγινε, τσάω.
4: Έγινε, κύριε Πάπου, καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά, να είστε καλά, να είστε καλά. Έτσι είναι, αυτή είναι η ιστορία όλη. Τα 7 κιλά τραγούδια και 7 κιλά κατσίκια δεν είναι μόνο έτσι. Εντάξει, οι άντρες δεν το, πολλοί άντρες δεν θα τα θεωρούν, έλα μου τώρα, τι θες να μας λένε καμιά φορά, τι θες να μας το παίξει ξυπνήστο. Εγώ δεν το λέω με τη θυμά της ξυπνάδας, αλλά σε μια συζήτηση, οποιαδήποτε συζήτηση και αν γίνεται, πάντα κάτι μαθαίνεις, πάντα κάτι μαθαίνεις. Από οποιοδήποτε άνθρωπο που είναι στον κόσμο, είτε είναι μορφωμένος είτε λιγότερο μορφωμένος. Όλοι οι άνθρωποι έχουν να σου πούνε, και από ένα παιδάκι 10 χρονών. Η ταπεινή μου γνώμη είναι αυτή. Λοιπόν, κάτσε λίγο. Λοιπόν, κάτσε να πάρω και εγώ ένα τηλέφωνο και μετά να βάλω τραγούδια. Μετά τις 11.30 ώρα, σε έχει το όρεξα, θα πάρουμε να μιλήσουμε λιγάκι. Έλα Σταύρο, σ' ακούω. Σταύρο, τι κάνεις? Σταύρος Επανομή. Με τα ωραία, ψαράκια. Με τα ωραία ψαράκια.
5: Με πάντα τα πιο φρέσκια, τα πιο ωραία.
0: Ναι.
5: Έφυλε, ναι.
0: Ψάρι, μ' αρέσει πολύ Σταύρο. Πάρα πολύ.
5: Θα βρεθούμε κάποια μέρα να πιούμε ένα κρασάκι, να φάμε ένα ψαράκι.
0: Γιατί εκεί στην Επανομή έχω κάνει χορό, το ξέρεις.
5: Πού ρε φίλε, σε ποιο μέρος?
0: Ανεβαίνοντας στην Επανομή, παλιά είχε μια δισκοτέκα, ένα κλαμπ, και εκεί είχα κάνει χορό.
5: Α, ναι.
0: Και μια φορά είχα έρθει στο πανηγύρι της Επανομής και λέγανε, ναι, στο πανηγύρι της Επανομής, παλιά όμως, όχι τώρα.
5: Ναι, ναι, ναι.
0: Παλιά, πολύ,
5: ναι,
0: παλιά. Και λέγανε, φέρ' το πινελούδι, φέρ' το κουταλούδι, κάπως έτσι λέγανε.
5: Το κουταλούδι. Έχουμε, Παυλέ, έχουμε βαριά προφορά. Τι να κάνουμε?
0: Όχι, το...
5: Όλα...
0: Ναι.
5: Παυλέ, ναι, άκου να σου πω. Όλα τα εντόπια τα χωριά, να ξέρεις, ναι, έχουν βαριά προφορά. Τώρα όμως η νεολαία άλλαξε λίγο.
0: Ναι, ναι, ναι.
5: Εδώ και καμιά εικοσαριά χρόνια η προφορά δεν είναι το ίδιο. Εντάξει,
0: ναι,
5: δεν είναι το ίδιο.
0: Ναι.
5: Όλα τα εντόπια τα χωριά, Παύλε, όλα τα εντόπια.
0: Όχι, δεν τα κατηγορώ εγώ. Είχε πολύ όμορφες κοπέλες, πολύ όμορφες κοπέλες.
5: Πάρα πολύ. Ναι. Μόλις ανοίγαν το στόμα του Παύλου.
0: Άντε, γεια. Φέτε κουταλί.
5: Το έχω δε στο τρέξιμο, στο τρέξιμο.
0: Λοιπόν, για πες τραγούδι.
5: Φίλε, θα σου πω 4 κομμάτια.
0: Πες.
5: Δεν πιστεύω να πειράζει.
0: Όχι, όχι, έλα.
5: Αλλά δεν θέλω Αγγελόπουλο από θα σου πω κάτι διαφορετικό πιο ωραίο.
0: Πες.
5: Θα με βάλεις ένα του Πάνο Ιωαννίδη, είναι τραγουδιστάρα μεγάλη.
0: Ναι, ναι, ναι.
5: Αντίο, αγάπη μου γλυκιά.
0: Ναι.
5: Το άλλο είναι πάνω Γαβαλά στο Σταυροδρόμι.
0: Ναι.
5: Το άλλο είναι το υπάρχο του Καζαντζίδη.
0: Υπάρχο.
5: Το γράψεις του Καζαντζίδη.
0: Ναι.
5: Και το άλλο, ένα τελευταίο, Παύλε, Βαγγέλης Πρυπινιάδης. Θα ανέβω στο... Θα ανέβω σε ένα, πώς το λέει, ρε, να δεις.
0: Σε ένα βουνό.
5: Σε ένα βουνό στην Ερεμιά. Μπράβο, ρε φίλε, αυτό. Αυτό, Παύλε.
0: Okay.
5: Θα πιερώνω στο ράδιο Μάνος και σε ένα, σε όλο το κρατήριο.
0: Σταύρο, σε ευχαριστούμε που μας κάλεσε. Ευχαριστώ, Σταύρο. Να είσαι καλά.
5: Και εγώ, φίλε μου, και εγώ, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Παυλάκι μου. Έγινε, γεια.
0: Εγώ με την αξία μου και όχι με ξένες πλάτες για τον φίλο μου το Στέλιο. Γεια σου, Σταύρο, που την επανομή. Γεια σου, Χάρη. Γεια σου, Στέλιο.

0: χρυσά μες στη ζωή στις στράτες.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε. Στέλιο, πάρει ένα τηλέφωνο λίγο, σε ρωτήσω κάτι θέλω. Λοιπόν, Καλατζής. Στέλιο, να ακούσεις, πάρει ένα τηλέφωνο λίγο, σε ρωτήσω κάτι θέλω. Λοιπόν, το είδα το αυτό. Λοιπόν, τέλος πάντων, μισό λεπτό λίγο, θα περιμένεις λίγο, μισό λεπτό. Για το χάρη.

0: Ένα άλλο ωραίο τραγούδι που έχει στηθεί είναι από τον Γιάννη Πουλόπουλο. Αυτό το βάζαν κάποτε πιτσίρικος στο ραδιόφωνο, στα μουσεία. Το δάκρυ μας σταλιά σταλιά. Λοιπόν, ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Αφιερωμένο για την φίλη μας την... Στελιό! Στελιό! Ποιο τραγούδι είπε στο δεύτερο? Ο Καμιλιέρης, τώρα το θυμήθηκα, ναι. Ο Καμιλιέρης. Ναι, ο Καμιλιέρης, ο Καμιλιέρης.
1: Και το άλλο που θα δάξει.
0: Ναι, ναι. Τι κάνεις?
1: Όλα καλά, ρε Παπλακού, όλα καλά.
0: Εντάξει, έφαγες?
1: Έφαγα λιγάκι, πήγα κατέβηκα στο Μητσουμάρι, πήρα δύο μπυράκια τώρα για ανέβηκα επάνω για να σε ακούσουμε στο τέλος.
0: Λοιπόν, Φαζατζίδης, το Καμιλιέρης για το φίλο μου, το Στέλιο, το καλό παιδί.
1: Στελάρα. Να είσαι καλά ρε Παυλάκο, και εγώ σε αγαπάω, είσαι καλό παιδί και εσύ είσαι καλό παιδί. Για καλά παιδιά είναι πάντα καλά παιδιά.
0: Να είσαι καλά Στέλιο μου, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά Παυλάκο.
0: Να είσαι καλά, γεια σου, γεια. Κάτσε ακούσουμε το τραγούδι του Στέλιου που το χρωστάμε.

0: Ο μεγάλος καμιλιέρης είναι ο Θεός.
1: Το δάκρυμα σταλιά σταλιά, ένα πολύ ωραίο τραγούδι του Πουλόπουλου, αφιερωμένο για την Σούλα που το έχει ζητήσει.

0: Λοιπόν, Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Τι κάνουμε, καλά είμαστε?
1: Καλά είμαστε. Καλά, εχθές το βράδυ, καλά λένε, ένας σωστός εκφωνητής προλαβαίνει τους ακροατές.
0: Δηλαδή, τι, όλοι είναι σωστοί, όλοι δεν είναι σωστοί εκφωνητές.
1: Πω, μπράβο, συγχαρητήρια.
0: Γιατί,
1: μπράβο.
0: Γιατί δεν έκανα, τι έκανα, μιλούσα, τι έλεγα κάποια πράγματα.
1: Όχι, όχι, τα παλιά που έβαλες, του Πασχάλη, του... Πάρα πολλά έβαλε.
0: Εμένα να σε πω κάτι, τι με βοηθάει.
1: Ναι.
0: Θα σε πω μια ιστορία που την έχω πει. Αυτό ναι. Όμως δεν σημαίνει ότι είμαστε κάτι, έτσι. Το διευκρινίζω για μια φορά που λέω και την
1: ιστορία. Όχι, φυσικά.
0: Όχι, όχι, το λέω στους ακροατές. Όταν λέμε κάτι, ότι ήμασταν εκεί, δεν σημαίνει ότι είμαστε κάποιοι. Τίποτα δεν ήμασταν και τότε και τώρα. Το απόλυτο μηδέν. Όχι. Θα σε πω ένα πράγμα.
1: Η πείρα όμως.
0: Όχι, δεν είναι η πείρα.
1: Έχεις πείρα.
0: Όχι. Δεν παίζει ρόλο αυτό.
1: Δεν παίζει πείρα.
0: Όχι, δεν παίζει ρόλο αυτό. Όχι, δεν παίζει πείρα. Ξέρεις, υπάρχουν πάρα πολλοί συνάδελφοί μου που έχουν ωραίες εκπομπές, ωραίες φωνές, όπα αυτά, κίνα. Και όλοι συνολικά, η μουσική παραγωγή είναι πάρα πολύ καλή, ωραία, ξέρω εγώ, ωραία φωνές, καλές, ωραία τραγούδια. Αλλά αυτοί που ξεχωρίζουν, χωρίς να φωτογραφίσω τον εαυτό μου, έτσι δεν το λέω για μένα, που μπορώ να μην αξίζω. Λοιπόν, είναι 2-3 στην Ελλάδα. Και πάμε τώρα στο θέμα του τραγουδιού, η εμπειρία που λες εμπειρία. Όχι, δεν παίζει ρόλο αυτό. Είναι κατά πόσο έχεις μουσικό αυτή. Εγώ ακούω συναδέλφους μου που τους ακούω καμιά φορά που βάζουν κάποια τραγούδια, είτε παλιά, είτε δημοτικά, είτε σύγχρονα, και λέω αργαμότο μου, δεν με γεμίζει αυτό που... Όχι ότι δεν είναι καλή, καλή είναι, αλλά οι επιλογές τους είναι μαπέ. Κατάλαβα, να σου πω ένα παράδειγμα. Κάποτε ήμουνα στην εταιρεία, να πούμε πρώτη την αυτό, όταν ήμουν στο Πανόραμα, το μουσικό Πανόραμα της Κατερίνης. Ήταν καλοκαίρι και έκανε εκπομπή. Κάποια στιγμή είχα ανοίξει και την πόρτα και τα λοιπά. Πολύ καλό σταθμός, πολύ ωραία στούντια, μια χαρά και οι άνθρωποι που το έχουν το σταθμό, μια χαρά παιδιά. Όπως και όλοι τους είναι καλά παιδιά. Λοιπόν, κάποια στιγμή μπαίνει ένας κύριος με τα γυαλιά, μου λέει... Ο Παύλος, λέω, ναι. Εντάξει, εγώ έκανα τότε κάπνιζα, καμία ήμουν έξω. Μου λέει, θέλω να σε ευχαριστώ πάρα πολύ για κάποιο λόγο, γιατί. Λέει, παίζει ένα τραγούδι το οποίο είναι δικό μου. Εντάξει, τον κόβω εγώ, λέω, ποιο τραγούδι παίζω. Λέει, το αστέρι μου. Αν είσαι ένα αστέρι του Βέρτη, θυμάσαι εδώ.
1: Για τραγούδι.
0: Καλά, εσύ έχεις να ακούσει ραδιόφωνο του 1940, άστα. Πες, λοιπόν. Λοιπόν, και ήταν τραγούδι που είναι πολύ μεγάλη επιτυχία. Και μου λέει, θα ήθελα.
1: Όχι, δεν έχω να ακούσω ραδιόφωνο από το 1940.
0: Εντάξει, πλάκα σε κάνω, βρε, και εσύ μην τσιμπάστο, το γαλαμπούρι κάνω. Εντάξει, όταν λέω το 1940, δεν λέω ότι είσαι μεγάλη. Πλάκα σε κάνω, σε πειράζω. Πόσο καιρό έχεις να ακούσει ραδιόφωνο?
1: Είπα, πάντα ακούγα τραγούδι.
0: Το του Βέρτη, το αστέρι, δεν το θυμάσαι, το αστέρι του Βέρτη που λέει. Αν είσαι ένα αστέρι, δεν είσαι, δεν το θυμάσαι. Τέλος πάντων, λοιπόν, και κάποια στιγμή του λέω, το βάλω τώρα να το ακούσει μερικές στροφές. Λοιπόν, και του λέω, αυτός ήταν, λεγόταν Τσομπάνης. Λέει, όχι, δεν τραγουδάω εγώ το τραγούδι αυτό, λέγομαι Τσομπάνης, χωρέθηκε αυτός, πέθανε. Μου λέει, θα ήθελα να σε ευχαριστώ όμως πάρα πολύ, παίζεις το τραγούδι μου, το οποίο δεν παίζει κανένας σταθμός. Κανένα σταθμό. Λέω, πλάκα με κάνει. Εντάξει, όλοι οι ραδιοφωνικοί σταθμοί Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Κατερινή, Βέρεια, παίζανε το του Βέρτη το Εσύ δεν με σκέπτεσαι. Ένα τραγούδι του Βέρτη. Και του λέω, αυτό του λέω εγώ, αυτό το τραγούδι στο πληροφόρητο θα γίνει επιτυχία. Μιλάμε στο ξεκίνημα, πρωτού καν. Ξεκίνημα. Του λέω, αυτό το τραγούδι θα γίνει επιτυχία. Και είναι επιτυχία. Και όταν μια φορά ήμουνα στην CBS, της Music Box εταιρεία Πιτσιρίκος, πολύ μικρός, να μην τα πολυλογώ, μου έβαλε ο άνθρωπος να ακούσω κάποια τραγούδια. Και κάποια στιγμή έμεινε στο «Εσύ με είπες πως με αγαπάς» τον 2002 GR, και του λέω, αυτό το τραγούδι θα γίνει επιτυχία. Και ήμουνα 12-14 χρονών, 15, δεν ήμουν τόσο. του λέω θα γίνει επιτυχία. Και σε οποιοδήποτε σταθμό ήμουν, και στο Πανόραμα και στον Αλέξανδρο κτλ. Κτλ. Πάντα έπαιζα δικά μου τραγούδια, τα οποία πολλά από αυτά δεν τα ήξερε ο κόσμος και τα μάθαινε. Ήταν τραγουδάρες. Κατάλαβες. Αυτό σημαίνει, τι σημαίνει, μουσικό αυτή δεν είναι θέμα εμπειρίας. Κι άλλοι μου το είπαν αυτό, δεν είναι θέμα εμπειρίας. 100 χρόνια στο ραδιόφωνο να είσαι ή το έχεις ή δεν το έχεις αυτό. Κατάλαβες, πες τραγούδι.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Πες τραγούδι.
1: Λοιπόν, θα ήθελα, δεν φέρθηκες καλά σε μια κυρία.
0: Ποιος τραγουδάει?
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν πιστεύω να το ανασχεί για μένα αυτό.
1: Όχι.
0: Ιάννα, μπράβο.
1: Έτσι, έτσι, μου ήρθε
0: έτσι. Έτσι, δεν φέρνει. Το 100 χρόνια, το, αυτό που είπα από το, 1940, δεν σημαίνει ότι το είπα, το είπα για πλάκα, έτσι, για καλαμπούρι, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ναι, δεν φέρνεις καλά σε μια κυρία.
1: Και ένα της Μπέμπα Μπλάνς.
0: Ναι.
1: Εσείς,
0: πώς δεν
1: όποιον να είναι.
0: Πες το και έγινε.
1: Εντάξει.
0: Έγινε. Μετά τις 11, μετά τις 11 η ώρα τα λέμε, άμα θέλεις παρέα. Μετά 11.30 ώρα κάπου εκεί μέσα.
1: Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
0: Ναι, να είσαι καλά, γεια. Δεν φέρθηκες καλά σε μια κυρία. Δεν είναι θέμα... Ποια τραγουδάει, δούκησε τραγουδάει αυτό. Δούκησε νομίζω. Δεν παίζει ρόλο πόσα χρόνια είσαι στο ραδιόφωνο. Είναι τι αυτή έχεις, το τι αυτή. Το ότι αυτή δεν παίζει ρόλο και τσάμικα και καλαματιανά και ξένα και ελληνικά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι. Σταύρο, ακούστε τα τραγούδια σου λίγο.

0: Λοιπόν, να θυμίσουμε και να πούμε, καταρχάς θα μου συγγνώμη Μαρινά, sorry, έτσι. Λοιπόν, να θυμίσουμε και να πούμε, ο χορηγός της εκπομπής είναι το σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου, Κυριακές απόγευμα ανοιχτά μετά τις 5.30-6 ώρα. Λοιπόν, μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το Fast Food Pulse, Μεγάλου Αλεξάνδρου 86 Κατερίνη, delivery 23510-39911. Παρακαλώ. Ναι. Ναι.
1: Ναι, μ' ακούς.
0: Σ' ακούω, ναι, πες. Ποιο? Δεν σ' ακούω, δεν σ' ακούω. Φύγε από τα βουνά και τα λαγκάδια. Μ' ακούς?
1: Εγώ σε ακούω μια χαρά.
0: Εγώ δεν σ' ακούω, τώρα σ' ακούω, ναι, για λίγα.
1: Λοιπόν, το Edelweiss του Μητροπάνου.
0: Ναι.
1: Και θέλω από το Μπουλόπουλο, με τη Μαντώ που είχε το Θεάς θέλα να είχα μια αγάπη μόνο. Είναι live αυτό με τη Μαντώ, είναι πολύ παλιό. Αν μπορείς να το βρεις.
0: Ναι, Μπουλόπουλος, Μαντώ.
1: Και τι καινούργιες ακροάτρες έχεις τώρα συνέχεια?
0: Έχουμε πολλές καινούργιες.
1: Ακούω κάθε μέρα.
0: Εσύ, απλά υπήρχαν ακροάτριες.
1: Φοβάται να πάρουν, δεν ξέρω τι πατάει.
0: Όχι, υπήρχαν ακροάτριες, πέναν στο σταθερό τηλέφωνο. Στο
1: ναι, σταθερό, το ξέρω.
0: Δεν μπορώ να το αποδείξω σταθερό τηλέφωνο. Και λέω κάποια στιγμή θα κόψω το σταθερό για να τα λέμε λιγάκι να ακούγονται τουλάχιστον.
1: Έχεις πολλές και ωραίες φωνές έτσι. Ναι. Πολλές ακροάτριες καινούργιες.
0: Θα σε παντρέψω, μην αγχώνεις. Θα ήθελα να.
1: Να κάνουμε τα κλασικά πρώτα και μετά να έχουμε κρασί.
0: Λοιπόν, έχουμε ένα εξαιρετικό κύριο, ο κύριος Γιώργος.
1: Να έχουμε κρασί πρώτα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πώς θα, τι θα πάμε στο γάμο?
0: Ναι, σωστά.
1: Έτσι.
0: Δώσ' μου λίγο χρόνο, εντάξει.
1: Έγινε όσο θέλεις, άντε το λέμε.
0: Ευχαριστώ, γεια σου Γιώργο.
1: Έλα, γεια.
0: Γιώργος από τα Δύο, ένα εξαιρετικό παιδί. Εξαιρετικός άνθρωπος. Καλό παιδί ο Γιώργος. Λοιπόν, λέγαμε προηγουμένως, μεγάλος χορηγός και υποστηρικτής είναι το σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο. Του Κώστα του Δήμογλου, Κυριακές, απόγευμα 5.30 ώρα. Το Fast Food Pulse, Μεγάλου Αλεξάνδρου 86, Κατερίνη, έχει πολύ ωραία φαγητά. Πάρα πολύ ωραία πράγματα. Τώρα μην ανοίξω και διαβάζω μια ώρα. Fast Food Pulse, Μεγάλου Αλεξάνδρου 86, Κατερίνη, 23510. Delivery 23510-39911. Έχει πολύ ωραία πράγματα. Σουβλάκια, φτέκια, κοτομπουκές, σαλάτες, διάφορα πράγματα, πολύ ωραία πράγματα. Το Fast Food Pulse 23510, Delivery 23510-39911. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι η νούμερο 1 ζωοτροφές My Max Pet Shop, Λάμπνια Σενίδη 9. Κατερίνη, μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής είναι η γυναικεία, έχει φοβερά ωραία ρούχα, γυναικεία ρούχα, dress code, Παναγίτη Σαλδάρη 4, Κατερίνη, στο κέντρο της Κατερίνης, εκεί που είναι Vodafone, στο εννοώ μέσα. Dress code μου λοιπόν, Παναγίτη Σαλδάρη 4, Κατερίνη, πολύ ωραία γυναικεία ρούχα. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το σύγχρονο τυπογραφείο Σαπλαχίδης. Β' Πάραδος Ειρήνης 2. Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου. Λάμια Σενίδη 60 στην περιοχή του σταθμού. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα. Ανοίγει στις 24 του μηνός. Δίπλα στο Λίτ. Επίσης μέγας χορηγός και υποστηρικτής στο Σεραϊκό. Λοιπόν, αυτά. Ξεχάσαμε τίποτα? Όχι, δεν πιστεύω να ξεχάσαμε κανένα. Λοιπόν, έλα Σταλιό, Σταλιολό. Σταύρο από την επανομή αφιερωμένο.

Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και το επόμενο τραγούδι. Λοιπόν, είναι για το Σταύρο. Αφιερωμένο. Και μετά πάμε στα

Λοιπόν, να ζητήσουμε συγγνώμη για την διακοπή που είχαμε. Λοιπόν, Edelweiss για το φίλο μου τον Γιώργο από το Δίον. Και αυτό και το επόμενο.

0: Τι κάνεις, τρολαγόρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, παιδαράκι μου, τι κάνεις.
0: Ραδιομάνος με τον Παύλο Βασιλείου.
1: Με τον Παύλο Βασιλείου, το πιο ωραίο παραγωγό στην περιοχή.
0: Μη λες τέτοια πράγματα, όλοι είναι ωραίοι.
1: Τι κάνεις.
0: Μια χαρά είναι όλοι τους. Λοιπόν, τι λέει.
1: Όλα τα τραγούδια αφιερωμένα για τον Παναγιώτη του Σκολάρχα Κυρικής.
0: Αραβωνιάστηκε αυτός.
1: Για την Εύση Γερμανέα,
0: αυτή...
1: για την Μητούλα, για τον Παναγιώτη το... που κάνει το Εθνικό, για όλο τον κόσμο που ακούει και θέλω...
0: Εγώ που ακούω το πρωί τον Βασίλη, στο Μουσικό Γαλαξία.
1: Τον Τίφανη.
0: Ναι, τον Τίφανη. Βάζει πολύ ωραία τραγούδια και πολύ ωραία εκπομπή κάνει.
1: Το ξέρω, 8 η ώρα το ανοίγω.
0: Κάνει και Δημητρούλα πολύ ωραία την εκπομπή.
1: Ξέρω.
0: Θα κάνει και Δημητρούλα, είπε. Τέσσερα λοιπόν.
1: Ξέρω,
0: ποιο γιατί στο Μελαχνοχωρί, λοιπόν αυτά.
1: Ξέρω,
0: όλοι καλοί, όλοι καλοί. Όλα το
1: θέλω τέλα. Δύο τραγουδάκια που θα βρεθεί από.
0: Γιάννης Κούνης.
1: Από πέσετε, από την Μαυράκη. Δύο τραγουδάκια που θα βρεθεί.
0: Πες το και έγινε και αν τα ακούς να μου τηλεφωνήσεις.
1: Θα σε τηλεφωνήσω.
0: Εντάξει.
1: Το τηλέφωνο σου το ξέρω.
0: Μαυράκι, μη μ' αγαπάς, ωραίο τραγούδι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Μη μ' αγαπάς, Μαυράκι, τραγουδάκι.
1: Και για την κυρία Χαρά. Και για την κυρία Χαρά, μην την ξεχάσουμε.
0: Φιλιά στην κυρία Χαρά. Χάθηκε, φιλούμε.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Μπας και παντρεύτηκε κρυφά.
1: Ξέρω εγώ. Πάντως είναι πολύ καλή κυρία.
0: Πάρα πολύ καλή. Εξαιρετική.
1: Έτσι ακριβώς. Φαίνεται ο αμέσως. Ξεχωρίζει ο άνθρωπος.
0: Καλησπέρα και στη Στέλλα. Καλησπέρα και στην...
1: Σε όλο κόσμο που ακούει την εκπομπή σου.
0: Και στη Μαρίνα. Γεια σου Μαρίνα.
1: Και στη Μαρίνα.
0: Και στη Στέλλα και στην κυρία Χαρά και στην...
1: Σε όλους. Γενικά μην λέω σε όλους.
0: Βάζω από τα κτέλ. Λοιπόν, έγινε. Δύο τραγούδια.
1: Τα λέγαμε να μου τα
0: λέγαμε. Τσάν, τσάν. Καλά.

Για ακούστε λίγο αυτή την 20 που θα βάλω 20 τώρα. Ακούστε και αυτό το τραγούδι που δεν το ξέρετε. Δεν το ξέρετε. 20.

0: όνομα.
1: Με ακούς?
0: Σ' ακούω.
1: Δύο τραγουδάκια ρε φίλε για όλο το ακροατήρι, για το γιο από τον Τάλο που τον άκουσα τώρα που έλεγε δύο που τον Μαυράκι μιλήσε.
0: Να. Πες.
1: Το ένα είναι Δυναμή και Νεφιδίλη έχεις κούκλα μου στα χείλια από τον Μανώλη Αγγελόπουλο.
0: Αυτό είναι.
1: Και το άλλο είναι από τον Τάσο Μπουγά. Η θάλασσα και ο ουρανός ο ίδιος το φεγγάρι, αυτά δεν πρόκειται να γίνουν ζευγάρι, αυτά δύο.
0: Θες να βάλουμε το τραγούδι που έβαλα τώρα για να το ακούσεις, αυτό το τραγούδι.
1: Σωτηρή Μαυράκη.
0: Όχι, δεν είναι Μαυράκη, Βασιλείου είναι αυτή.
1: Θα τα
0: ακούσω
1: για τον
0: Παδού,
1: αλλά θέλω να
0: ακούσω
1: κατά τα δύο που σου είπα.
0: Ωραία, δεν θες να ακούς. Άκου λίγο αυτήν την τραγουδάρα και μετά θα ακούσεις και τα δικά σου.
1: Έγινε,
0: Παπλάκο,
1: έγινε ό,τι
0: πεις. Άντε, ρε φίλε.
1: Ευχαριστώ.
0: Τσα, τσα. Για ακούστε λίγο αυτό το τραγούδι, ωραίο τραγούδι, ναι. Είκοσι.

ένα το πολύ ωραίο τραγούδι. Φυσικά ο κόσμος δεν τα ξέρει αυτά τα τραγούδια. Αυτά πρέπει να τα ξέρεις. Για να τα ξέρεις πρέπει να τα έχεις παίξει και τα τραγούδια αυτά. Αυτό το βάζαμε στα παιδιά της Καλαμαριάς. Πολύ ωραία τραγούδια. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και ένα τραγούδι που διάλεξε ο Στέλιος. Δύο μάλλον, φίλος μου ο Στέλιος. Δυναμίτη με φυτίλι έχεις. Κούκλα μου στα χείλια. Στελάρας. Γεια Στέλιο. Και 20.

Λοιπόν, είδες τι κάνει διασύνη, πες μου. Λοιπόν, όχι, δεν αυτό, περίμενε λιγάκι. Σ' ακούω, πες μου. Ναι. Πρέπει να βγεις στον αέρα. Στέλνει, δεν το γράφει έτσι. Δεν το βρίσκω αυτό. Χίλιες φωτιές. Δεν μπορώ να το βρω, τον μπουγά. Τέλος πάντων, το μαυράκι το έχουμε. Πες, ακούω.

0: Η εκπομπή λέγεται «Πες το και έγινε και αν τα ακούς να με τηλεφωνήσεις». Αυτό έγινε από τον Γιώργο, θυμάστε τον Γιώργο που πήρε μια
1: φορά. Ναι, το θυμάμαι.
0: Ναι. Αυτός εκεί δούλευε σε security και τα λοιπά και του μισθούσε και 9-10 τραγούδια.
1: Τραγούδια, το θυμάμαι όντως.
0: Και, και λέει μια μέρα εντάξει μου ζητούσε 10 τραγούδια, του βάζα ρε παιδί μου 5-6, 4, 2, 3 όσο μπορούσα. Και λέει εκεί η εκπομπή πες το και έγινε και αν τα ακούσα μου τηλεφωνείς.
1: Και έμεινε αυτό.
0: Ωραία πράγματα, περνάμε ωραία. Είμαστε μια
1: ραδιοφωνία. Έτσι, έτσι.

0: Δεν, γιατί ξέρω ότι αυτά που γράφονται και αυτά που πιστεύω φυτά και τα ανεβάζουν κάποιοι είναι πίσω 150 χρόνια πίσω.
1: Μάλιστα.
0: Όχι πίσω το αυτό. Αυτά που γράφουν και αυτά που λένε είναι 150 χρόνια, μη σου πω δις χρόνια πίσω. Τέλος πάντων.
1: Εντάξει, κάθε ένας ό,τι θέλει γράφει, ό,τι το στηρίξει.
0: Έτσι,
1: αλλά δεν είναι μια. Εντάξει, δεν υπάρχει θέμα.
0: Θα σε πω. Όταν δείχνει ένα βίντεο. Ένα βίντεο την ώρα που ο άλλος χορεύει, είδα τώρα ας πούμε εκεί που μπήκα μέσα για να δω κάτι, όχι τώρα εδώ, ώρα εκπομπής, ένας Αμερικάνος χόρευε κάτι δημοτικά και πέθανε ας πούμε. Και το έδειξε το βίντεο και λέω ρε εσύ, μετά λένε πως πεθαίνουν οι άνθρωποι νέοι, πως να πεθάνουν όταν βλέπουν τέτοια πράγματα στο βίντεο. Ο άλλος λέει τον πιστόλι, ο άλλος το αυτό, ο άλλος εκείνο. Έγκλημα έχει γίνει αυτό με μεγάλα γράμματα.
1: Χαμός. Πώς σου φτάσανε εκεί, διατροπότητα, τι να πω, δεν ξέρω.
0: Περίμενα σε πω. Αυτά που γράφουν είναι, δηλαδή και τα δείχνουν, είναι νεκροθέφτες. Και η φάση είναι πια ότι δεν βλέπουμε τηλεόραση, δεν μας αρέσει τηλεόραση. Ποια τηλεόραση? Η τηλεόραση είναι μπροστά στο διαδίκτυο λουκούμι. Και αυτά που γράφουνε, κατά ταπεινή μου γνώμη, είναι 150 χρόνια πίσω αυτοί.
1: Ναι.
0: Θα τα καταλάβουν να περάσουν χρόνια. Θα καταλάβουν. Αυτό βέβαια αυτό που λέω εγώ.
1: Τι να πεις.
0: Δεν είναι εύκολο να το καταλάβει ο άλλος. Δεν μπορεί να το καταλάβει εύκολα αυτό το πράγμα. Λοιπόν, δεν μπορεί να το καταλάβει, θα το καταλάβει μετά από χρόνια. Όταν γίνει γεράσει 150 χρόνια, αν το καταλάβει και ποτέ. Λοιπόν, τέλος πάντων. Και βλέπω αυτά τα πράγματα, τα γεγονότα που τα δείχνουν έτσι, βίντεο κτλ. Και κατά άλλα δεν θέλουν να βλέπουν τηλεόραση. Τηλεόραση μπροστά είναι αγγελούδι μπροστά στο διαδίκτυο.
1: Εννοείται.
0: Και μετά λένε πώς πεθαίνουν. Πώς πεθαίνουν οι άνθρωποι όταν βλέπουν ένα πράγμα το οποίο το παίρνουν υποσυνείδητα και μετά το βγάζουν συνειδητά. Μετά πεθαίνει, σκάει ο άλλος.
1: Δυστυχώς, Παύλη, όλοι στο διαδίκτυο είναι μέσα. Γενικώς, παντού υπάρχει αυτό. Οπότε εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε, να αλλάξουμε, ας πούμε, αυτό. Καθένας.
0: Η δικιά μου. Όταν κάποτε με ρωτήσανε και μου είπανε ποια είναι η γνώμη σου για το διαδίκτυο, εγώ τότε, μιλάμε πριν από 25 χρόνια, τους είπα είναι ο πύργος της ψύχης σας. Ο πύργος της
1: ψυχής.
0: Λοιπόν, πού καταλήγω τώρα. Εγώ δέχομαι ότι το ίντερνετ έχει σημαντικά πράγματα και έχει ανακαλύψει πολλά πράγματα που έχει κάνει θαύματα στην τεχνολογία κτλ. Σε εκείνο το δέχομαι. Αυτό που δεν δέχομαι είναι ότι βγαίνει ο καθένας και λέει το μακρύτικο το κοντό του χωρίς συνέπειες.
1: Ό,τι θέλει ο καθένας, ό,τι γράφει. Όχι. Ό,τι γράφει.
0: Δεν μπορείς γιατί παρασέρνεις ανθρώπους, με τα γραφόμενά σου παρασέρνεις ανθρώπους άσχετους, π.χ. άσχετους ή τους επηρεάζεις αρνητικά. Λοιπόν, στο κομμάτι αυτό. Για να βγει ένας άνθρωπος να πει 5 πράγματα πρέπει να είναι ειδικός, να έχει σπουδάσει, να ξέρει. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να βγει ο καθένας και να το παίζει επαναστάτης του πληκτρολογίου. Τέλος, λοιπόν.
1: Τι να πω.
0: Μετά λένε γιατί πεθαίνουν οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι σκάνε μετά.
1: Παύλο, δεν είναι αυτό. Είναι γενικώς με αυτά που ακούμε κιόλας και είναι δηλαδή εντάξει.
0: Μα οι άνθρωποι είναι φοβισμένοι. Οι άνθρωποι είναι φοβισμένοι. Τους βλέπεις ότι οι άνθρωποι είναι φοβισμένοι. Σήμερα περπατάνε. Χθες ή προχθές πήγαμε με τα πόδια από το σταθμό στο Σβορώνο 10:30-12 η ώρα.
1: Ναι.
0: Και ξέρεις τι μου είπανε. Καλά, δεν φοβήθηκες, μου λέει. Δεν φοβήθηκες. Τι να φοβηθώ, ρε, του λέω. Πες μου το λόγο, τι να φοβηθεί, καλοκαίρι είναι, 10:30 ώρα, δεν φοβήθηκες, μου λέει. Χέστες.
1: Είναι λίγο μακριά όμως από το σταθμό στο Σβορώνο, όχι ότι φοβηθηκές, εντάξει, με τα πόδια, λίγο το σκέφτεται άλλος για να πάει εκεί, έτσι.
0: Σιγά
1: τώρα καθένας όπως το βλέπει, όπως νομίζει, δεν ξέρω.
0: Κατάλα, άμα γίνει ένας πόλεμος, οι μισοί θα πάρουν το αεροπλάνο και θα πάνε στη Γερμανία. Τόσο άλλο, λοιπόν.
1: Εμένα και εγώ περπατάω, αλλά τόσο μακριά δεν πάω, που να, δηλαδή, ούτε με σφαίρες, να το πω εγώ, είναι πολύ μακριά στο Σβορώνο. Με τα πόδια. Α, με το αστικό μπορεί να πάω που λέει ο λόγος. Αλλά με τα πόδια δεν πάω. Όχι, εγώ τόσο μακριά για ένα περπάτημα.
0: Περίμενε να σου πω. Το περπάτημα κάνει καλό στον άνθρωπο.
1: Ναι, συμφωνώ, αλλά όχι τόσο μακριά.
0: Περίμενε.

0: Εγώ δεν το είπα για να σας αποδείξω ότι περπατάω. Εγώ το είπα.
1: Όχι, με... δεν με κατάλαβες. Κάθενος όπως το βλέπει.
0: Ναι,
1: εσύ λοιπόν... μπορεί να σ' αρέσει να περπατάς μέχρι εκεί. Μπορεί να μην σ' αρέσει.
0: Όχι,
1: μπορεί να θες να περπατήσεις μέχρι την Ανδρομάχη που
0: στάση.
1: Λέμε.
0: Κάνια...
1: Εγώ δεν μπορώ να τα κάνω αυτά.
0: Κάνε μια στάση, είπαμε. Κάνε μια στάση.
1: Ναι, στην έκανα.
0: Λοιπόν,
1: στάση λεωφορείο.
0: Λοιπόν, εγώ δεν το είπα με την έννοια ότι για να δείξω ότι περπατάω. Εγώ το είπα, μου κάνει εντύπωση ότι φοβούνται 10,5 ώρα καλοκαίρι να περπατήσουν το βράδυ.
1: Εντάξει, τι να κάνει ο κόσμος με αυτά που ακούνε, ενώ και τι φοβούνται, ρε Παύλο. Φοβήθηκε ο κόσμος, δεν βλέπεις τι γίνεται. Ο άλλος περπατάς, βλέπεις τι γίνεται.
0: Εάν φοβούνται.
1: Με ο λόγο, σε σκοτώνει στον δρόμο, χωρίς αυτό.
0: Εάν φοβούνται.
1: Εντάξει, θα μου πεις πού βρίσκεσαι, σε ποιο στο μεσαίωνα. Αλλά πολλά τέτοια γίνονται. Εντάξει, είπαμε.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, λοιπόν, να φοβούνται να μην ανοίγουν το διαδίκτυο. Και διαβάζουν πολλά και τρελαίνονται.
1: Κάθε μόδελ και το διαδίκτυο, λοιπόν, όλα μόδελ είναι, τέλος πάντων.
0: Πες τραγούδι, γρήγορα.
1: Λοιπόν, θα με βάλεις μια Ρίτα στο κελαρίο εμένα. Μη φοβάσαι, σ' αγαπάω, λέγει το τίτλο στο τραγούδιο.
0: Ωραία. Και 7,
1: εντάξει.
0: Και 7 κιλά κρασί.
1: Και 7 κιλά, 8 κιλά, εκεί μέσα.
0: Πώς είπες τραγούδι.
1: Μη φοβάσαι, σ' αγαπάω, το τραγουδάει Ρίτα στο κελαρίο.
0: Okay. Πες το και έγινε, και αν το ακούς να με τηλεφωνήσεις.
1: Το ξέρω.
0: Με τον Παύλο Βασιλιά.
1: Εντάξει.
0: Okay.
1: Λοιπόν, εντάξει Παύλο, την καλησπέρα μου.
0: Το επόμενο τραγούδι είναι για το Στελάρι και μετά το δικό σου. Αν τσάω. Φτάνει. Σεμινάρια, τέλος. Τέλος σεμινάρια, είπαμε. Αυτό που λες, ναι, συμφωνώ, ότι καλύτερα να ακούς τραγούδια. Μπες μέσα στο ίντερνετ και ακούς τραγούδια. Δεν χρειάζεται να ακούσεις, να διαβάζεις ή καμιά ταινία ή καμιά τραγούδια. Μπες μέσα να ακούσεις τους σταθμούς, ξέρω εγώ, τους ραδιοφωνικούς. Μπες μέσα να ακούσεις καμιά ταινία, διαβάζεις και να δεις καμιά ταινία. Τι να διαβάζεις, αυτά είναι όλα, είναι 200 χρόνια πίσω είναι. Λοιπόν, τα καταλάβουν, θα περάσουν κάποια χρόνια μας, όχι τώρα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τραγούδια για το φίλο μου τον Στέλιο. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Ψυχολόγος, ψευτολόγος, υπαρξιολόγος. Ψυχολόγος, είπαμε, ψευτολόγος.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες, Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Να θυμίσουμε τους χορηγούς μας. Μέγας χορηγός και υποστηρικτές της εκπομπής είναι το Σούπερ Μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου, Κυριακές μετά τις 5.30 ώρα ανοιχτά. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το Fast Food Pulse, Μεγάλο Αλεξάνδρου 86 Κατερίνη, Delivery 23510-39911. Έχει πολύ ωραία πράγματα, παιδιά. Πάρα πολύ ωραία πράγματα. Fast Food Pulse, Μεγάλο Αλεξάνδρου 86 Κατερίνη, 23510-39911. 23510-39911. Fast Food Pulse έχει φανταστικά πράγματα. Μεγάλο Αλεξάνδρου 86 Κατερίνη. Έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Εδώ βλέπω σαλάτες ωραίες, μερίδες δυνατές, μπύρες, αναψυκτικά, τα πάντα, τα πάντα. Fast Food Pulse, Μεγάλο Αλεξάνδρου 86 Κατερίνη, Delivery 23510-39911. Ένα τηλέφωνο κάντε μετά τις 5 ώρα. 23510-39911. Fast Food Pulse. Εδώ βλέπω έχει τρελά πράγματα, παιδιά. Τρελά. Ένα τηλέφωνο 23510-39911. Fast Food Pulse. Από τις 5 ώρα το απόγευμα ανοίγει. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι οι ζωοτροφές My Max Pet Shop, Λάμνος 99, το ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, ασφαλιστικές υπηρεσίες Λάμνος 11, Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου, ανδρικές γυναικείες, Λάμνος 60. Τι κάνεις? Όλα καλά. Και ψυχολόγος και ψευτολόγος. Έλα.
1: Α, δεν ξέρω από αυτά.
0: Ψυχολόγος, ψευτολόγος.
1: Από αυτά. Ε?
0: Ψυχολόγος, ψευτολόγος.
1: Δεν ξέρω από αυτά.
0: Ναι, ποιος ξέρει.
1: Δεν ξέρω.
0: Τι κάνεις?
1: Άμα θέλεις να μου βάλεις θεσμό σχολείου, τα χέρια είναι δασκηνία και τα κορμιά καράβια.
0: Πόσο είναι στο τραγούδι Μοσχολιού, γιατί σ' αρέσει το τραγούδι?
1: Ναι.
0: Γιατί σ' αρέσει το τραγούδι?
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Γιατί σ' αρέσει, υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος, άμα θες απαντάς.
1: Όχι.
0: Πόσο είναι στο τραγούδι?
1: Μου το είχε αφιερώσει ο σύζυγός μου.
0: Α, ναι, εντάξει, δεν είναι κακό αυτό.
1: Όχι. Και η συγγνώμη σου δεχτή.
0: Ναι, εντάξει, εγώ το είπα για καλαμπούρια, δεν το είπα αυτό. Είναι ο χαρακτήρα.
1: Το ξέρω και πολλές φορές λέμε για να μιλήσουμε πιο γρήγορα, λέμε και μία αυτή και.
0: Μην αγχώνεσαι. Είσαι σε Αμερικάνικη εκπομπή. Ψυχολόγος, ψευτολόγος Παύλου Βασιλείου. Του Γεωργίου και τη Χρυσή.
1: Εντάξει. Δεν ούτε ψυχολόγος.
0: Πλάκα κάνουμε και εσύ, πλάκα κάνουμε. Γελάσουμε λίγο.
1: Ναι.
0: Τι να κάνουμε, ψυχολόγος, ψευτολόγος, ψευτοαναλυτής, όλα
1: και μόνο. Και κανένα του Δάκη.
0: Σ' αρέσει ο Δάκης, ε?
1: Ναι, μ' αρέσει.
0: Θυμάμαι είχα ένα φιλαράκι πιτσιρίκος, πήγαινα δημοτικό και του έλεγα, ρε, εσύ, του λέω, μπες με, είχε ένα Μάζδα ο πατέρας του. Ναι. Και είχε κασέτες. Και βάζαμε κασέτα να ακούσουμε και πω τον έψηνα εδώ να πηγαίναμε στο αυτοκίνητο, Μάζδα για να Μάζδα είχε, και βάζαμε κασέτες να ακούσουμε το Δάκη το τραγούδι που είχε, πω τρελνόμουνα. Δηλαδή και οι δίσκους που αγοράζαμε, το βινίλιο που αγοράζαμε ήταν η ερωτελεστία, ρε παιδί μου. Έπαιρνε στο δίσκο.
1: Εγώ που πήγα και τους άκουσα αυτούς όλους.
0: Ποιος?
1: Και το Δάκη.
0: Α. Και?
1: Λοιπόν, έχω πάει και στο Φλωρινιώτη.
0: Ναι. Εγώ με το Φλωρινιώτη.
1: Εάν...
0: Με το Φλωρινιώτη κάνα χορό εγώ.
1: Λοιπόν, με το Φλωνιώτη, όταν είχε δίπλα του τη Γαρμπή και την αδελφή της Γαρμπής.
0: Εγώ όταν έκανα χορό το 1982 θα σου πω τους καλλιτέχνες που είχα φέρει στο χορό μου. Κουκουβάωνε στη Νέα Κρινία, παίρνονται από το νοσοκομείο Παναγία. Τώρα έκλεισε αυτό. Λοιπόν, είχα φέρει Πασκάλ Τερζή, Βασίλη Καρά, Φλωρινιώτη, αδερφές Γαρμπή. Πρόσεξε το χορό μου, Φλωρινιώτη, αδερφές Γαρμπή. Ήταν τότε 15-16 χρονών. Και εγώ μικρός ήμουν. Λοιπόν, Φλωρινιώτη, αδερφές Γαρμπή, Αντίπας, Πασκάλ Τερζή, Βασίλη Καρά, Μαριάδη Κεφάλα, Λιακόπουλος, Δημητριάδης και πολλούς άλλους που δεν θυμάμαι.
1: Λοιπόν, και γινότανε.
0: Ξέρω.
1: Τον προσκυνάγανε.
0: Ναι.
1: Εγώ ήμουν τότε.
0: Ήταν πολύ καλό μικρή. Ήταν πολύ καλός άνθρωπος.
1: Τον προσκυνάγανε.
0: Ναι.
1: Έφτιαχνε ένα κέφι, ένα αυτό.
0: Ναι.
1: Τον Κόκοτα τον αγαπούσε πολύ ο Νάσης.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ.
0: Ναι. Με τον Κόκοτα δεν έκανα ποτέ χορό.
1: Τον αγαπούσε πάρα πολύ.
0: Ναι. Ξέρεις όλα αυτά τα πράγματα. Τώρα ξεκινήσαμε.
1: Άμα είσαι αρχαία, είδες όλα τα.
0: Μα δεν είναι κακό. Εγώ καμιά φορά κάποτε μας λέγανε, ας πούμε, όταν έκανε επαγγελματικά ραδιόφωνο, έτσι μόνο σε επαγγελματικά ραδιόφωνο και τώρα επαγγελματικά κάνω. Όταν ήμουν σε επαγγελματικά ραδιόφωνα παλιά, πιο μικρή που ήμασταν, μας απαγορεύαν, ή τότε είχαμε έναν τύπο ο οποίος μας έκανε, για πώς να το πω, μας έλεγε 5-10 πράγματα, μας σαν μάνατζερ, ας το πω έτσι, εποχή μουσικού γαλαξία. Και μας έλεγε, δεν θα λέτε ότι είστε παντρεμένοι. Μας έλεγε τότε, ας πούμε, το μιλάμε τώρα, ο μουσικός γαλαξίας ήταν top, στην νεολαία μιλάμε τώρα, έτσι. Και μας έλεγε, τότε θυμάμαι εγώ παντρεμένος σε μονά και παιδιά και τα λοιπά, και μου έλεγε, δεν θα πεις ότι είσαι παντρεμένος. Έτσι μου λέγανε, Και είχαν δίκιο, γιατί άμα τα έλεγε, θυμάμαι κάποια κουράτρια, άμα δω ότι συμπαντρέθηκες, δεν θα ξανακούσω ραδιόφωνο. Κατάλαβες, δηλαδή ήταν άλλα τα πράγματα. Τέλος πάντων, ήταν καταστάσεις. Εγώ τώρα αλλού ξεκίνησα, ότι ο δίσκος, όταν πέραμε τους δίσκους και τις κασέτες, ας πούμε, κύριε, ήταν η ορτελεστία για μας και για όλο τον κόσμο, ας πούμε. Το βινήλιο, ξέρω εγώ. Ήταν ωραίο. Λοιπόν, και καμιά φορά μου λένε πολλά που μου στέλνουν μηνύματα, καμιά φορά κατά καιρούς κάποιοι συνάδελφοι και τα λοιπά, τι δεν πάει καλά στο ραδιόφωνο, γενικά μου, τι δεν πάει καλά, δεν πάει καταρχάς όταν όλα είναι, τέλος πάντων, το prestige και το image θέλει απλά πράγματα ο κόσμος, δεν θέλει μεγαλεία και ιστορίες και prestige και image. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτά.
1: Αυτά τα έχουμε βαρέσει.
0: Το Prestige και το Image.
1: Ναι.
0: Δεν έχω να πήγες. Ποια πήγες να έχω. Όχι τώρα, χρόνια δεν έχω να πήγες.
1: Τα έχουμε βαρέσει.
0: Η απλότητα και η αμεσότητα είναι το
1: καπίσιο. Πριν 40 χρόνια.
0: Πώς.
1: Πριν 40 χρόνια.
0: Ποια τα πήρε 40 χρόνια.
1: Όπως μου είπε σε μένα, πριν 40 χρόνια ακούγεται.
0: Εγώ το Μπακαλαμπούρι, το Μπακαλαμπούρι έκανα, εντάξει, το 1940 είπα. Τέλος πάντων. Εγώ το είπα και καλαμπούρι, καμιά φορά, εγώ έχω ένα μειονέκτημα. Καμιά φορά λέω μερικά πράγματα έτσι καλαμπούρι και άλλο το παίρνει στραβά, κατάλαβες.
1: Όχι, γιατί. Εγώ δεν το πήρα στραβά αυτό που το είπες.
0: Χαίρομαι.
1: Είμαστε
0: μια αμερικάνικη εκπομπία.
1: Ναι.
0: Ξέρεις ότι το 1989, όταν ξεκίνησα να κάνω το Διάβολο 1, ένας μεγάλος επιχειρηματίας, πολύ μεγάλος επιχειρηματίας και πολύ πλούσιος, ακόμα ζει αυτός, νέος ήταν. Μου λέει, άμα θες να προχωρήσεις στο ραδιόφωνο, μου λέει, κάνε πράγματα τα οποία είναι πρωτότυπα. Όχι τα ίδια και τα ίδια, 7 κιλά κατσίκια και 7 κιλά τραγούδια. Θα κάνεις κάτι διαφορετικό. Πλην, ας πούμε, αν παράδειγμα 15 Αύγουστο που έκανα εκπομπή, δεν μιλούσα πολύ. Δεν μιλούσε γιατί εντάξει, ο κόσμος είναι απαραίτητος, θέλει να ακούσει τραγούδια και το καταλαβαίνω. Ή ξέρω εγώ, όταν υπάρχουν οι ώρες που είναι παρέες και τα λεφτά, εκεί δεν μιλάς πολύ. Αλλά άλλες ώρες που εντάξει. Λες και πέντε πράγματα. Λοιπόν, με σχολείο ποιο τραγούδι.
1: Τα χέρια είναι σκηνιά και τα κορμιά καράβια.
0: Τα χέρια.
1: Και ένα του Δάκη, όποιο θέλεις.
0: Δάκη. Έρε με το Δάκη.
1: Παλιό.
0: Ωραίος.
1: Από τα πρώτα του.
0: Και ήταν και ωραίο παιδί και ωραίος άντρας. Το γουστάρανε πολύ.
1: Ωραίος ήταν. Πάλι.
0: Ο Πουλόπουλος.
1: Περάσαν τα χρόνια, 80 χρονών μετά.
0: Λοιπόν, ο Πουλό, θα σε πω ένα πράγμα, το είχα πει και προχθές. Σε ένα χορό.
1: Ο Πουλόπουλος ήταν κοντός,
0: όχι ιδιαίτερα.
1: Δεν ήταν ψηλός. Τον πείραζε πάρα πολύ τα φώτα.
0: Άκου να σε πω.
1: Δεν ήθελε φώτα.
0: Ναι, είχε θέμα. Λοιπόν, άκου να σε πω κάτι. Εμείς είχαμε κάνει ένα χορό στο Zoom. Αυτά που τα λέω τώρα. Επειδή περάσαν τα χρόνια και τα λοιπά. Παλιά τα ακριβά. Εκεί είχαμε στο χορό τον Μπάριο και τον.
1: Όταν λες Zoom.
0: Είναι ένα τεράστιο.
1: Θεσσαλονίκη.
0: Θεσσαλονίκη, με πού, Κατερίνη, κοπέλα.
1: Ναι, γιατί Zoom υπήρχε και στην Αθήνα, Βιλινά.
0: Zoom, Θεσσαλονίκη. Ένα τεράστιο μαγαζί. Τεράστιο μαγαζί, χωρητικότητα 2.000 άτομα. Τεράστιο μαγαζάρα μιλάμε. Μιλάμε για μαγαζάρες τώρα, μιλάμε για 2.000 άτομα. 1.500 με 2.000 άτομα. Τέτοια μαγαζά μιλάμε. Τα βλέπεις και τρελνούσαν. Λοιπόν. Και φέραμε πάρει και Πουλόπουλο. Και μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, πιτσιρίκος τότε εγώ, και ήμουνα, πώς θα πω, ήμουνα μαγκάκος, πώς με την καλή εννέα σου. Και παρακολουθούσα το Μπάριο και το Μπουλόπουλο, πρώτο του τραγουδούν και τραγουδήσουν, ας πούμε. Ήταν Τίγκα, το μαγαζί ήταν Τίγκα, που τα λέμε Τίγκα. Ο Πάριος ήταν εκεί και μιλούσε με τον κόσμο. Ο Πάριος μιλούσε με τον κόσμο. Ο Πουλόπουλος, πολύ ωραίος άντρας, πάρα πολύ ωραίος άντρας. Δεν μιλούσε με τις γυναίκες. Τα έχει βαρεθεί. Ήταν πολύ βαρύς. Εσύ, όταν ένας άνθρωπος τα ζει από μικρή ηλικία, τα βαριέται και μετά.
1: Όχι, από μικρός ήταν έτσι.
0: Έτσι.
1: Από την ώρα που ξεκίνησε ήταν έτσι.
0: Εγώ σου λέω το χορό που έκανα και εγώ σου λέω που τον είδα, που τον είχα δει, που μιλούσαμε και τα λοιπά, ήταν βαρύς. Λοιπόν, αλλά ήταν πανέμορφος. Όπου ο Πάρης ήταν τσαχπίνης, μιλούσα, έκανε αυτό. Αλλά ήταν φωνάρα και ο Πάρης και εγώ σου λέω. Λοιπόν, αυτά. Έλα το τραγούδι σου.
1: Εντάξει.
0: Μαρίνα η Θεσσαλονικιά. Η Κατερινιώτσα.
1: Βάλε και αυτό, ναι.
0: Άντε, χαιρετώ.
1: Ευχαριστώ.
0: Γεια σας. Γιατί φίλοι μας στη Μαρίνα.

0: Γεια σου Ζαφύρη. Ζαφύρη.
1: Έλα.
0: Τι κάνεις Ζαφύρη μου?
1: Τι να κάνω ρε φίλε.
0: Βάλε 7 κιλά γρασία.
1: Καλά να κάνουμε και σε ακούω.
0: Βασίλη, Βασίλο, Ζαφύρη, πίνεις, πίνεις καθόλου, είσαι άνθρωπος του ποτιού, του ποτού?
1: Έπινα, κάνα κρασάκι, έπινα, επειδή εγώ είχα σχέση με αυτό, είχα ενωθεί, είχα φτάσει στα φίλια τώρα, έπινα τα καλύτερα κρασιά, έπινα, αλλά όχι σε βαθμό κακουργήματος, έτσι, μέσα σε παρέες, αυτά, έπινα τα κρασάκια μου, τα καλύτερα, τα... αυτά που ήταν να πιω εμπασίκτως, αλλά σε... σε μέτρο, με μέτρο, όχι ξέρε πέντε μπουκάλια κρασία τα πιούμε και...
0: Θυμάσαι, θυμάσαι τη Ρετσίνα Κουρτάκη, θυμάσαι?
1: Αλλά, πολύ δεν θυμάμαι, η Κουρτάκη έχει πουληθεί εδώ και χρόνια.
0: Ναι, αυτή κάποτε θυμάμαι ήταν δημοφιλέστερη η Ρετσίνα.
1: Η Κουρτάκη ήταν από κάτω, Πελοποννήσια.
0: Ναι.
1: Πελοποννήσια ρε Τσίνα, πώς δεν τη θυμάμαι, δεν τη θυμάμαι, είναι δυνατόν, δεν τη θυμάμαι.
0: Κουτάκι.
1: Και τώρα και το τραγούδι που έβαλες με την Άννα Βασιλείου του Αγγελόπουλου τη γυναίκα, ναι. Και αυτό το τραγούδι που λες ότι το ξεχάσετε, το θυμάσαι, εγώ το θυμάμαι.
0: Εγώ το θυμάμαι, εγώ πώς το ξεχνάω, εγώ το βάζω.
1: Εγώ δεν θυμάμαι, ναι. Αυτό το τραγούδι που έβαλες χθες, προχθές, πότε ήταν, ένα παιδί που σε πήρε τηλέφωνο με τον Καζατζήρη, το Λόγκα Λόγκα. Αυτό το τραγούδι δεν το έχω ξανακούσει.
0: Πώς θα είπα, πώς
1: το Λόγκα Λόγκα, δεν σε πήρε ένα παιδί προχθές και σε είπε είναι γύρω στο 55-65, δεν θυμάμαι, γιατί ο πατέρας του Καζατζή ήταν τσομπάνης και ήθελε να γίνει τσομπάνης και αυτός δεν ήθελε, ξέρω εγώ, και
0: κάτι θυμάμαι.
1: Και ένα τραγούδι μετά το Λόγκα Λόγκα και κάτι τέτοια.
0: Α, ναι, κάτι θυμάμαι, ναι.
1: Ναι, ναι, το Λόγκα Λόγκα, αυτό ήθελα να με βάλεις, γιατί δεν το θυμάμαι αυτό καθόλου, δεν πέρασε από τα αυτιά μου αυτό. Ή πέρασε έτσι φευγάτα και δεν το ξέρω. Αυτά που βάζεις τώρα, τα πολύ παλιά, τα θυμάμαι όλα.
0: Ναι, τα θυμάσαι.
1: Και το Πουλόπουλο και αυτό ο Πουλόπουλος ήταν κομπλεξικός.
0: Τι κομπλεξικός
1: ήταν? Δεν ήταν, εντάξει, μπορεί να ήταν ωραίο παιδί, αλλά ήταν κομπλεξικός λόγω του ότι ήταν κοντός. Ήταν αυτό, είχε κόμπλεξ μεγάλο με το ύψος του.
0: Δεν ξέρω εγώ.
1: Πολύ μεγάλο, το ξέρω.
0: Εγώ
1: το είχε. Είχε κόμπλεξ με το ύψος του. Επειδή ήταν ωραίος άνδρας, ήταν αρκεψιός, γι' αυτό και δεν ήθελε τα φώτα πάνω του, για να μην το βλέπουν ότι είναι κοντός, να μην φαίνεται, να μην κάνει, να μην ράνει. Εν πάση περιπτώσει, έκανε επιτυχίες πολλές. Mm. Αλλά είχε κόμπλεξ πολλά πάνω του, γι' αυτό ήταν και πάλι έτσι κι αλλιώς. Αυτοί όλοι οι κοντοί, ξέρεις, έχουν ένα κόμπλεξ πάνω τους.
0: Εγώ από τον είδα ήταν νορμάλ, δεν ήταν και ποτά παστάπα.
1: Κοντός ήταν, εντάξει, συγκρίθηκε και ο Μάριος ήταν κοντός.
0: Εντάξει, δεν είναι ψηλή.
1: Μην τρελαθούμε, αλλά ήταν λίγο πιο ψηλός από το Μπουλόπουλο. Και ο Πάριος κοντός ήταν, τι ήταν, μήπως ήταν κανένας τεράτιος.
0: Ψηλός δεν ήταν ο Πάριος, εντάξει, είναι μέτριο.
1: Όχι, δεν ήταν
0: ψηλός. Κοντός.
1: Εγώ είμαι ένα 86 τώρα.
0: Άλλος είναι, ρε φίλε.
1: Τον Πάριο ή με τον Μπουλόπουλο.
0: Για πες, πώς είπες το τραγούδι? Λόγκα
1: Λόγκα. Λόγκα Λόγκα Λόγκα με τον Καζατζήρη που τ' άκουσα από χθες. Θέλω να το ξανακούσω, μήπως και το θυμηθώ.
0: Λόγκα Λόγκα.
1: Ναι, Λόγκα Λόγκα, το έβαλες προχθές. Το έβαλες προχθές. Σε πήρε ένα παιδί και σου είπε μια ιστοριούλα έτσι στα εντάχει. Και το έβαλες, το βρήκες.
0: Δεν πρέπει να λέγεται Λόγκα, κάτσε να το δω λίγο.
1: Λόγκα Λόγκα, ναι, το θυμάμαι καλά.
0: Και μετά άλλο ποιο τραγουδίες?
1: Το άλλο βάλε αυτό το φέρω στον άνεμο. Το βάλε κανένα καβαλά.
0: Ναι, παρακαλώ. Ποιος είναι?
1: Ναι, ρε.
0: Αλέκο, πάρε στο κινητό.
1: Θα το βρεις, αφού το βρήκες.
0: Καλά.
1: Περίμενε
0: λίγο, Αλέκο. Θα το βρω. Λοιπόν, σαν φέρω στον άνεμο, θα το ψάξεις να βρω αυτό.
1: Ναι.
0: Έγινε, οκ. Okay.
1: Ναι.
0: Έγινε, τσό. Εγώ, σαν φτερό στον άνεμο, γαβαλάς. Τι έγινε, γαβαλάς. Σαν φτερό. τους ανθρώπους στον άνεμο. Λοιπόν, για το φίλο μου τον το Ζαφύρια, φίλο μου.

0: Δεν κοιμήθηκες ακόμα?
1: Όχι, και ακούω παραδιάρα, ενώ στο τέλος σας ακούω.
0: Ωραία, εντάξει. Θα μας ακούς, τι κάνεις?
1: Ωραία, καλά, Παυλάκο. Ένα τραγουδάκι ακόμα θα ήθελα να ακούσω, να το χάσω όπως το γιούμα πινετάλογο και σε όσους ακούνε ένα κατή την ώρα και που θα σε ακούσουν μέχρι το τέλος. Σκανταλιάρα, σκανταλιάρα, να σου κάνω μια λαχτάρα, αυτό Παύλε.
0: Αυτό η βαθμολογία πάει δύο.
1: Τι να κάνουμε, Παύλε. Αυτό αγαπάμε, αυτό θέλουμε.
0: Ναι, εντάξει, το βάλω, πλάκα σε κάνω. Λοιπόν,
1: ναι, ναι. Καλά, Παυλάκο, να είσαι καλά.
0: Ναι, ναι, ναι. Κάνω λίγο πλάκα. Λοιπόν, Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασίλειο. Γεια σου, Αλέκο. Έλα, Αλέκο. Ο Βασιλείου είμαι, Αλέκο. Φέρ' το αμάξι να το πλύνω. Ένας ακροατής, συνάδελφος στο Δήμο Κατερίνης κάποτε. Να είναι καλά. Να είσαι καλά, Αλέκο. Παύλος Βασιλείου του Γεωργίου και της Χρυσούλας. Σε λίγο καιρό θα δίνουμε αφημί, ταυτότητα, βιβλιάρια, όλα στο φως, τίποτα κρυφό, τίποτα, τίποτα. Όλα κρυφό, όλα στο φως. Επίτηδες, γιατί δεν μπορώ τους μυστικοπαθείς. Δεν μπορώ. Αλέκο, για σένα αφιερωμένο. Στο μικρόφωνο ο Παύλος ο Βασιλείου του Γεωργίου και της Χρυσούλας.

Ζαφύρης, Ζαφύρη, ψάχνω να βρω το τραγούδι σου, Ζαφύρη. Ο Ζαφύρης το τρελόμορφο αγόρι. Δεν μπορώ να το βρω, Ζαφύρη, το τραγούδι, συγγνώμη, κάτσε να το δω μια φορά. Δεν θυμάμαι τον τίτλο, ρε γάμο το. Για να σε βάλω ένα άλλο τραγούδι.

0: Έλα, σε βάλω ένα τραγούδι άλογο. Κάτσε, σε βάλω ένα τραγούδι. Έλα, σε βάλω αυτό. Δεν το θυμάμαι. Πες το. Ναι, πες το.
1: Ο τίτλος είναι Λόγκα Λόγκα.
0: Το έβαλα, δεν το βρίσκω. Λόγκα Λόγκα δεν το βρίσκω.
1: Λόγκα Λόγκα είναι ο τίτλος.
0: Ναι, το έβαλα, δεν το βρίσκω, δεν υπάρχει έτσι. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Κάτσε να το ξαναδώ πάλι. Λόγκα Λόγκα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δεν το βρίσκω εγώ δηλαδή, όχι δεν υπάρχει. Κάπως αλλιώς είναι τώρα, δεν το θυμάμαι κι εγώ, δεν θυμάμαι καλά. Αν θα πάρει θα το... Λοιπόν, θα σε βάλω εγώ ένα δικό μου τραγούδι. Εντάξει.

αυτά τα τραγούδια του Καρατζή δεν μου αρέσουν αυτά. Δεν μου αρέσουν κάτι παλιά, πολύ παλιά τραγούδια, δεν ξέρω. Και η φωνή του Καρατζήδη ήταν πολύ διαφορετική από ό,τι είναι τώρα, έτσι, από ό,τι ακούω δηλαδή. Και του Διονυσίου, κοιτάξτε, θα πεις τότε να πιο μικρή, ας πούμε. Τέλος πάντων, λοιπόν, σκανδαλιάρα, σκανδαλιάρα για το φίλο μου το Στέλιο Μακούι. Ο Στέλιος το ζήτησε αυτό.

Γεια σου Στέλιο. Λοιπόν, όταν έκανα 15 Αύγουστο εκπομπή, μου πήρε κάποιος και μου ζήτησε ένα τραγούδι. Το άκουσα και μ' άρεσε πάρα πολύ. Με τη Γρίβα είναι. Λοιπόν, και μ' άρεσε πάρα πολύ. Αυτά τα τραγούδια, το στυλ αυτό μου αρέσουν πάρα πολύ. Άσχετα, ας πούμε, και μ' αρέσουν και τα ξένα και τα ελληνικά και τα σύγχρονα, όλα μ' αρέσουν, έτσι. Αλλά τα δημοτικά τραγούδια, κάτι βαριά, κάτι αυτά, δεν τα πολύ. Δεν τα πάω, ρε παιδί μου, δεν μ' αρέσουν, ας πούμε. Εντάξει, αν μου το ζητήσει ακροατής, θα το μεταδώσω, δεν υπάρχει θέμα. Αλλά αυτό το τραγούδι μ' άρεσε, το στυλ αυτό μ' αρέσουν πάρα πολύ, ας πούμε. Μ' αρέσουν και αυτά, μάλλον, το πω διαφορετικά. Ωραίο τραγούδι αυτό.

Λοιπόν, πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Και ένα άλλο τραγούδι θα σας βάλω τώρα να ακούσετε. Το στυλ αυτού, Καψάλης λέγεται. 129, όχι, το έχω πει αυτό δημόσια. Το έχω πει ότι κάποτε όταν ήμουν στο Μουσικό Γαλαξία Θεσσαλονίκης, μιλούσα με ένα παιδί. Αυτός ήταν πιο νέος από μένα. Του λέω, εσύ τι μουσική ακούς? Παναγιώτη το λέγανε. Παναγιώτη, τι μουσική ακούς? Μου λέει, άμα σου πω τι τραγούδι ακούς, δεν τα ξέρεις, μου λέει εσύ. Λέω, για πες. Μου λέει, Χαρά Βέρα, λέει, Καψάλης και τέτοια πράγματα. Δεν τα ήξερα τα τραγούδια. Ερχόμενο στην Κατερίνη όμως, είδα κάποια πράγματα που δεν τα είχα συναντήσει, που τα είχα δει στη Θεσσαλονίκη, ας πούμε. Παίζανε δημοτικά, παίζανε αυτά τραγούδια και τα λοιπά και τα λοιπά. Κάποια στιγμή τα κατάλαβα ότι παίζουν, γιατί είναι αγροτική περιοχή η Κατερίνη και αγροτική, και απευθύνεται προφανώς στα καπνά. Τότε είχαν καπνά, ας πούμε. Πήγαιναν 5 ώρα, 6 ώρα, θέλω να ακούσουν κάτι δυνατό να ξυπνήσουν. Τέλος πάντων, λοιπόν, που θέλω να καταλήξω, και τα άμαθα τα τραγούδια αυτά, δεν τα ήξερα. Και μερικά τραγούδια μου αρέσουν πάρα πολύ, και εμένα μου αρέσουν. Λοιπόν. Όχι, δεν μου αρέσουν τα βαριά, κάτι βαριά, δημοτικά, κλαψιάρικα, τέτοια δεν τα ακούω αυτά. Κάποια δημοτικά, έτσι, ξέρω εγώ, νησιώτικα, κριτικά, ποντιακά, βλάχικα, θρακαιώτικα, έτσι, αυτά τα τραγούδια μου αρέσουν. Μ' αρέσουν, δεν λέω ότι τρελαίνομαι κιόλας, αλλά δεν τα απορρίπτω. Ένα άλλο που με γράφει, ό,τι τραγούδι μου ζητήσουν οι ακροατές, ό,τι τραγούδι μου έχουν ζητήσει οι ακροατές, ό,τι τραγούδι μου ζητάνε, εγώ το μεταδίδω, δεν έχω θέμα. Ό,τι τραγούδι μου ζητάνε, ακόμα και να μην μ' αρέσει, ας πούμε, το τραγούδι, θα το παίξω, θα το δώσω. Πώς είπα, όταν παίρνει τηλέφωνο, όταν εγώ θεωρώ τον άλλον όταν παίρνει τηλέφωνο και μου ζητάει ένα τραγούδι, εγώ προσωπικά, σαν Παύλος τώρα, οι άλλοι μπορεί να μην το κάνουν, και δικαίωμά τους. Εγώ το θεωρώ ότι σε ακούει, ότι σε παρακολουθεί, ότι θέλει να ακούσει και με τραγούδια κτλ. Λοιπόν, εγώ τα κάνω αυτά. Πρώτα απ' όλα, ό,τι τραγούδι μου ζητάνε, μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει, το παίζω. Αυτά. Τι ώρα πήγε, σε λίγο κλείσουμε τέλος. Και για να ακούσουμε και αυτό λίγο. Και αυτό μ' άρεσε λιγάκι.

Λοιπόν, αυτό ήταν το τραγούδι. Σκαφίδα στο τραγούδι αυτό, ε. Τέσσερα, λοιπόν. Αυτά, παιδιά. Σε λίγο, σιγά σιγά. Και σε λίγο. Και αυτό το βάζαμε κάποτε. Και αυτό ήταν ένα τραγούδι. Είμαστε τότε. Και αυτό ήταν ένα τραγούδι που παίζαμε όταν βγαίναμε τα

Για το φίλο μας τον 419 προσπαθούμε ρε φίλε, όσο μπορούμε καλύτερα. Ουδής τέλειος, τέλειος είναι μόνο Θεός. Λοιπόν, απαντώ. Ναι. Λοιπόν, Πουλόπουλο, θα δούμε τώρα. Λοιπόν, Πουλόπουλος. Για να βρούμε τώρα. Τέλος πάντων, λοιπόν, κάτι από Πουλόπουλο. Παιδιά, μην τηλεφωνείτε άλλο για τραγούδια, έτσι.

0: απόψε.
1: Λοιπόν, παιδιά, μην μας τηλεφωνείτε άλλο. Δεν έχουμε χρόνο. Και με μπερδεύετε κιόλας. Κάτσε το πρώτο λιγάκι. Τέλος πάντων, το βρίσκω. Έλα, πάμε.

Πάμε να ακούσουμε μερικά τραγούδια δικά μου, δικές μου επιλογές, και θα κλείσουμε, παιδιά. Δικές μου επιλογές, μην τηλεφωνείτε για τραγούδια. Πάμε να ακούσουμε κοσάρια. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου.

Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε κάποια τραγούδια δικές μου επιλογές. Λοιπόν, παιδιά, μην στέλνετε μηνύματα, θα κλείσουμε τώρα σε λίγο. Οκ. Λοιπόν, μισό λεπτό λιγάκι.

Ναι, πάμε να ακούσουμε και μερικά άλλα τραγούδια, δικές μου επιλογές. Πάμε να ακούσουμε και αυτό.

Κάθε φορά, κάθε φορά που η ματιά σου έσμιγε με τη δική μου, κάθε φορά που έγερνες στο νόμο μου το κεφάλι σου, κι εγώ σε έσφυγα στην αγκαλιά μου, κάθε φορά που έσμιγαν τα χείλη μας

Γιατί εσύ δεν είσαι πια κοντά μου. Προσπαθώ, προσπαθώ να σε ξεχάσω, αλλά δεν μπορώ. Κάθε τι μου θυμίζει εσένα. Εσένα που χωρίς να σκεφτείς τίποτα πήρες το όνειρά μου, τη χαρά μου, την καρδιά.

Θα ακούσετε τραγούδια τα οποία είναι ξεχασμένα, όπως αυτό. Ξεχασμένα και διαφορετικά. Λοιπόν, πάρτε ακόμα ένα τραγούδιο έτσι πολύ δυνατό.

Ωραία τραγούδια, εποχές έτσι ωραίες. Λοιπόν, και ένα άλλο τραγούδι που μου άρεσε πάρα πολύ. Αυτό είναι εποχή μουσικού. Αυτό θα ακούσουμε τώρα. Πολύ ωραίο. Αφιερωμένο για όλους εσάς.

Ταξιδιάρικο τραγούδι. Μ' αρέσουν τα ταξιδιάρικα τραγούδια. Λοιπόν, στα γρήγορα και αυτό να ακούσουμε και να κλείσουμε σιγά σιγά. Θυμάμαι, είχε κυκλοφορήσει πολύ ο δίσκος αυτός και τον είχα αγοράσει, ήταν σε ψάθινο τσαντάκι και είχα κατεβεί στην Αριστοτέλους, όχι Αριστοτέλους, στο κέντρο εκεί, στο κοντά, πώς λέγονται εκείνη, τώρα, περιοχή, δεν θυμάμαι τώρα. Λοιπόν, και τον πήρα, βγαίνουμε τα παιδιά της Καλαμαριάς τότε. Και τότε ήταν ο πρώτος σταθμός που έκανε τις ζώνες αυτές που υπάρχουν τώρα σήμερα, εδώ και χρόνια δηλαδή. Και επειδή ήμασταν τέσσερα άτομα, έπρεπε ο καθένας να πάρει ένα στυλ. Και εγώ έπαιζα αυτά τα. Δεν μ' άρεσαν πολύ τα λαβάρια, τα λαϊκά. Εντάξει, δεν μ' άρεσαν, δεν τρελνόμουν κιόλας, ας πούμε. Εμένα μ' άρεσαν. Ο Ρόμπερτ Ουλιάμς μου άρεσε πολύ. Ο Τουρνάς. Έτσι. Εντάξει, και τα άλλα μ' άρεσαν, και τα λαϊκά μ' άρεσαν, αλλά και αυτοί μ' άρεσαν, ας πούμε. Λοιπόν, και υπάρχει ένα τραγούδι που λέει «Αντίο φίλο μου, πιστεύω». Θα το αφιερώσω σε έναν φίλο μου που συγχωρέθηκε, που ήμασταν μαζί συνέταιρη στο Μοσκό, Γαλαξία. Νίκος. Και πέθανε πολύ μικρός σε ηλικία. Τέλος πάντων. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που μου αρέσει πολύ. Του Πολ. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου.

Για τον 129 απαντάω, ήταν η ερωτελεστία τότε. Δίσκοι, τα κασέτες και τα λοιπά. Τα δισκάκια και όλα αυτά. Ήταν η ερωτελεστία. Για τον 522, ναι, ξυπόλυτοι ήμασταν κάποτε. Πιτσιρικάδες, ξυπόλυτοι. Προβαθούσαμε στα χώματα και στα αγκάθια. Και θυμάμαι είχε πατούσα ξυπόλυτος και είχε μπει στο πόδι μου τότε μια κακία, ξέρετε, τα αγκάθια ας πούμε, και μεγάλα ας πούμε. Και ο πατέρας μου έκανε την εγχείρηση, πήρε τη βελόνα και από εδώ από εκεί με ρίσκο βέβαια πάθηκε μια μόλυση. Τέλος πάντων, λοιπόν, έτσι μας τα κάποτε εμείς και όλοι μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους ακροατές μας. Γαρίφα λέω. Βάλε αυτά κιλά κρασί.

Εξαιρετικό τραγούδι. Εξαιρετικό τραγούδι, παλιά βέβαια. Και θα ακούσουμε και τους 2002 GR. Θυμάμαι τους 2002 είχαμε συνεργαστεί και τους είχαμε φέρει εποχή Μουσικός Γαλαξίας, το 97 ήτανε, στο Φράγμα, σε ένα καλοκαιρινό μαγαζί στη Βέρεια, το οποίο ήταν, χώρισε πάρα πολύ κόσμο. Και τους είχαμε φέρει και τότε είχαν πάρει, θυμάμαι, 1.200.000 και είχαν έρθει, ας πούμε, κτλ. Και οι παιδιά, το τι γινόταν εκεί στο Φράγμα, Φράγμα ήταν το μαγαζί, έτσι, στη Βέρεια ήταν αυτό, δεν ξέρω τώρα αν μας ακούνε από τη Βέρεια. Λοιπόν, και γινόταν της Κακομήρας και θυμάμαι, βγήκα μια 3.500-4.000 άτομα, μεγάλο μαγαζί μου, έτσι. Είχαμε κάνει, όπως είχα πει και άλλη φορά, ένα τουρνέ. Ήταν ο μοναδικός σταθμός που έκανε τουρνέ δειλά-δειλά στην Βόρεια Ελλάδα. Κάποια στιγμή είχε πάρει απόφαση ένας συνεργάτης μου να κάνουμε, να μην είπε να κάνουμε χορό στα Κουφάλια. Ήμουν πολύ σφιχτός να το αποφασίσουμε να κάνουμε χορό. Τελικά κάναμε χορό και γινόταν, το μαγαζί ήταν 500 άτομα χορούσε. Πάντα με ένα σαμπατό. Και μετά αποφασίσαμε να κάνουμε δειλά, πάλι δειλά, στα Γιάννητσά. Ένα χορό. Χωρίς καλλιτέχνες, τίποτα. Έγινε της Κακομήρας εκεί στα Γιάννητσά. Κάθε εβδομάδα. Δηλαδή πήγαμε Κουφάλια, Γιάννητσά, μετά ήρθαμε στη Βέρεια. Στη Βέρεια φέραμε τους 2002 στο Φράγμα και τους φέραμε, δεν ξέρω γιατί, δεν θυμάμαι κάτι έγινε, και τους είχαμε φέρει τους 2002. Πολύ ωραίο συγκρότημα. Αλλά τότε ήταν μεγαλούτσικη σε ηλικία, τότε, το 97, Φράγμα, Βέρεια, είχε 3.500 άτομα. Και μετά από την Βέρεια κάναμε ακόμα ένα χορό και ήρθαμε στην Κατερίνη. Κάναμε στο Χουκ. Στο Χουκ κάναμε και ήταν Πέμπτη μαζί με το Σαφάρι και έγινε χαμός. Ξανακάναμε ακόμα ένα χορό στην Κατερίνη. Εγώ ομολογώ, Κατερίνη δεν ερχόμουν συχνά. Πώς θα φαίνει τύχη τώρα και ζωή. Δεν ερχόμουν συχνά, επειδή συνήθως πήγαινα Χαλκιδική, γιατί από εκεί από εμάς ήταν κοντά. Ας πούμε, Καλαμαριά, Τσάκ, ένα Άγιο Παύλο και. Λοιπόν, τέλος πάντων, η Κατερίνη δεν ερχόμουν συχνά, σπάνια ερχόμουν. Και έτυχε να έρθω. Κάναμε στο Χουκ, θυμάμαι, κοιμόμουν στη διαδρομή, με φέρνανε τα παιδιά. Κάναμε χορό στο Χουκ, ήταν μαζί με το Σαφάρι, μεγάλη επιτυχία, Πέμπτη ήταν κιόλας. Μετά κάναμε ακόμα ένα χώρο στην Κατερίνη και μετά πήγαμε στην Έδεσα. Χαμός και εκεί στην Έδεσα, χωρίς καλλιτέχνες, δεν είχαμε καλλιτέχνες, μόνο στην Βέρεια φέραμε, έτσι. Λοιπόν, πήγαμε στην Έδεσα, μετά πήγαμε στην Άωσα, μετά πήγαμε στο Κιλκίς. Να δείτε πρωτοποριακά τα πράγματα και να δείτε τι γινότανε. Στα Κάγκελα όλος ο κόσμος. Μιλάμε τώρα αυτοί που ήταν το γεννηθείς στο 80, 82, 84, 78, 75. Έτσι αυτοί. Αυτά. Και θα παίξουμε το τραγούδι που μου άρεσε πάρα πολύ από τους 2002. Πολλά τραγούδια μου άρεσαν. Και αυτό. Φοβερό συγκρότημα.

φοβερό συγκρασμό τους 2002 GR. Και θα κλείσουμε με 2-3 ξένα τραγούδια και σας χαιρετώ από τώρα. Θα κλείσουμε ένα τραγούδι το οποίο ήταν ελληνική παραγωγή. Στην αρχή, αν δεν το ήξερες, νομίζω ότι τραγουδάνε ξένια. Είναι το Lost in the Night από τον Χάρτη Δοπλωμένο, ο οποίος πήγε με αυτό το τραγούδι πήγε πολύ καλά στο εξωτερικό. Παρόλο που ήταν ελληνική παραγωγή, εδώ στην Ελλάδα, πήγε πάρα πολύ καλά στη Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία κτλ. Και ήταν, ξέρεις, πρωτοποριακό ένας τραγουδιστής Έλληνας να τα τραγούδια του να μπαίνουν στα hit των άλλων χωρών. Lost in the Night. Στο μικρόφωνο ο Παύλος ο Βασιλείου και κλείνει.

τεράστια επιτυχία από τον Χαλίδη Πλωμάνο, το Lost in the Night, και είμαστε στο κλείσιμο. Το είδα, Νίκο, το είδα. Καλή επιστροφή στο φίλο μας τον Λευτέρη. Γεια σου, Λευτέρη. Πολύχρονος, ρε.

Ναι, μ' αρέσει η επικοινωνία, πάντα μ' άρεσε. Πάντα μ' άρεσε. Lost in the Night, τραγουδάρα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε στα γρήγορα μερικά τραγούδια. Και αυτό είναι ωραίο τραγούδι που και αυτό έκανε μεγάλη επιτυχία. Biggie Japan.

Λοιπόν, Μπίκη Τσαπάν, πάρα πολύ ωραίο τραγούδι αυτό κάποτε. Πολύς και αυτό αγαπημένο συγκρότημα. Ωραίο συγκρότημα γι' αυτό. Θυμάμαι ήταν η Πολύς και η ΝΑΚ τότε. Λοιπόν, για να σας βάλω λίγο Christopher Cross. Ένα τραγούδι που παίζαμε τότε στα παιδιά της Καλαμαριάς. Μου άρεσε πολύ αυτό το τραγούδι. Το είχα σε σήμα αυτό. Παίζαμε και ξένα και ελληνικά και ό,τι θες παίζαμε. Λοιπόν, Radio Manos 103,4, ο θρύλος της Πιερίας.

Ευχαριστούμε πάρα πάρα πάρα πολύ όλους τους ακροατές και τις ακροάτες για που τα είπαμε κιόλας στον αέρα. Τους ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, να είναι όλοι καλά, αυτές και οι οικογένειές τους, και αυτά που λέμε κατά καιρούς και συζητάμε και λέμε διάφορα, ξέρω εγώ, του παρελθόν, δεν σημαίνει τίποτα, έτσι, τα λέμε σαν ιστορία, όχι ότι και καλά είμαστε κάτι, τίποτα δεν ήμασταν. Και τότε τίποτα δεν ήμασταν και, τότε, και τώρα τίποτα δεν είμαστε. Απλά τα λέμε όπως κάθε άνθρωπος έχει κάτι να πει, κάτι να... γιατί μου λένε καμιά φορά πολλοί ακροατές, πολλοί κάποιοι ακροατές μου στέλνουν κάποια μηνύματα, μου λένε πες καμιά ιστορία, αλλά αληθινές τα ιστορία, αυτό που σας λέω είναι αληθινά, δεν είναι ψέματα. Δεν υπάρχει λόγος δηλαδή να καθόμαστε λέμε υπερβολές και χαζομάρες αυτό. Αντιθέτως, εγώ τα άκρυβα όλα αυτά τα χρόνια. Κάποια στιγμή, εντάξει, περάσαν τα χρόνια, λέμε κάποια στιγμή να τα πούμε. Δεν σημαίνει τίποτα αυτό, έτσι. Και σε μια εποχή που ο άλλος δεν πιστεύει ούτε την ίδια του το ίδιο το μάτι. Και είναι δικαιολογημένο αυτό. Όταν ο κόσμος δέχεται ψέματα και από όλους, τι θα πιστέψει κάποιον που θα βγει να πει πέντε κουβέντες. Δύσκολα. Λοιπόν, εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά, ό,τι λέμε είναι κάρα αληθινό. Και είπαμε και πάλι ότι τα λέμε έτσι σαν ιστορία, δεν σημαίνει ότι είμαστε κάποιοι, τίποτα δεν ήμασταν και τίποτα δεν είμαστε. Ναι, με βοήθησε πολύ ότι ήμουν χαμηλών τόνων. Πάντα. Πάντα χαμηλών τόνων. Λοιπόν, διαβάζω το άλλο μήνυμα, όχι δεν το είδα αυτό. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Λοιπόν, θα σας βάλω ένα ξένο τραγούδακι παλιό μπάκαρα. Λοιπόν, να είστε καλά από μένα, τον Παύλο Βασίλειο. Καλό ξημέρωμα, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα λέμε αύριο, 8 η ώρα. Να είστε καλά. Την αγάπη μου και ένα μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ όλους. Α, ο φίλος 129 που με ρωτάει, αν έχεις ίντερνετ, μπορεί να το πιάσεις αυτό. Κάνουν παλιέρες τέχνες, το άμα γράψεις Παύλος Βασιλείου live, βγαίνει μουσικός γαλαξίας. Εκεί κάνουν παλιέρες τέχνες εκπομπή. Παλιέ, 8, από τις 8 το πρωί ξεκινάνε αυτοί, βάζουν όλα τραγούδια. Ο γιος, ο Βασίλης, ο Τίφανης, Σαλονικιός, ο γιος της το Μελαχρινό Αγόρι, Δημητρούλα, Δήμητρα, ο Βασίλης ο Μαντρέη, ο Τζένερα, ο Σάντοκα και πολλοί άλλοι, εγώ με το θυμάμαι. 8 η ώρα, 8.30, 8 η ώρα βάζουν παλιά, έτσι, ωραία τραγούδια. Λοιπόν, αυτά, και το Μάνος παίζει πολύ ωραία τραγούδια, φοβερά τραγούδια. Και έχει πάρα πολύ απήγηση. Έχω καταλάβει τώρα τελευταία που πάω έτσι καμιά φορά και τα λοιπά, βλέπω ότι μαγαζιά που ακούν το Μάνος, τον ακούνε πάρα πολλά μαγαζιά το Μάνος και αυτοκίνητα και τα λοιπά. Και έχει φανατικό κοινό ο Μάνος. Ο 132 αυτό το απάντησα, το είπα ρε φίλε. Το έχω πει ένα εκατομμύριο φορές, δεν μιλάμε τα ίδια πράγματα. Μας περάσουν για γραφικούς. Όλοι οι σταθμοί έχουν το κοινό τους, τον κόσμο τους. Κάθε ραδιοφωνικός σταθμός έχει το κοινό του, τον κόσμο του. Και για μένα όλοι είναι καλοί. Τι άλλο να σου πω. Α, για αυτό που ξεχωρίζουν κάποια, εντάξει, κάποιοι ξεχωρίζουν. Κάποιοι. Για κάποιο λόγο κάποιοι ξεχωρίζουν. Κάποιοι, είπαμε. Έτσι. Και εδώ για μένα, μην παρξηθώ. Με ρώτησα, απαντάω. Για μένα η ταπεινή μου γνώμη λόγω εμπειρίας κτλ. Κτλ. Δεν παίζει ρόλο. Αν είσαι κάποιο μορφωμένος, παραμορφωμένος, αν έχεις επίπεδο, αν έχεις δάπεδο, αν έχεις... είναι... το έχεις ή δεν το έχεις. Έτσι αυτό βλέπω. Αυτό πιστεύω εγώ. Τώρα μπορώ να κάνω και λάθος, δεν ξέρω. Λοιπόν. Αυτά. Να είστε καλά, καλό ξημέρωμα. Φιλιά πολλά. Και είπαμε, για μένα όλοι οι σταθμοί καλοί είναι. Λοιπόν, φιλιά πολλά. Γεια σας. Από μένα τον Παύλο Βασιλείου. Παύλος Σουηδός, τα παιδιά της Καλαμαριάς, 8 μήνες στην ΕΡΤ, συμβασιούχος, ιδιοκτήτης του Διάβλου 1 κάποτε και συνδιοκτήτης του Μουσικού Γαλαξία κάποτε. Εκπομπές Θεσσαλονίκη επαγγελματικές, ΣΕΡΕΣ,
και Κατερίνη. Καλό ξημέρωμα. Γεια σας.

Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Radio Manos.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχουν τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

αυτή που πέρασε από μπροστά μου και ξαναμάτωσε η καρδιά μου, την ξέρω. Αυτή που έκανε.